é a coisa mais linda que eu já vi passar.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.

نحب نسخن شعل النار كي نحب نشرب من وادن عمار.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που την νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
2: Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.

Άντωνη Κορία. Ο Τσι Κορία γεννήθηκε σαν σήμερα 1941 με το Spain. Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Ένας από τους ομολογουμένως σημαντικότερους Αμερικανούς πιανίστες, συνθέτες της jazz. Είχε μια καριέρα πάνω από 5 δεκαετίες. Διαμόρφωσε τον ήχο όχι μόνο της σύγχρονης jazz, avant-garde, jazz, rock, fusion. Πάνω από 23 βραβεία Grammy και πάρα πολλές βραβεύσεις. Μια τεράστια διαδρομή. Έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας. Διάβασα ένα άρθρο στη LIFO του Φόντα Τρούσα που λέει: η πρώτη φορά που έπαιξε live στη χώρα μας ο μεγάλος Αμερικανός πιανίστας ήταν το καλοκαίρι του 67, όταν μας είχε υπεσχευθεί ως μέλος της μπάντας του περίφημου σαξοφωνίστα Stan Getz, με τον οποίο συνεργαζόταν τότε και στη δισκογραφία. Και το άρθρο του Φόντα Τρούσα, που είναι πάρα πολύ ωραίο, αν θέλετε να το βρείτε, με αφορμή είχε γραφτεί το θάνατο του Τσι Κορία το 2021, καταλήγει το άρθρο τα 23 γράμμοι που το απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας, όπως και οι περισσότερες από 60 προτάσεις για να βραφευτεί, δεν μπορεί παρά να δείχνουν το προφανές πως ο Τσι Κορία υπήρξε θρύλος εν ζωή και πως θρύλος για τη jazz και τη μουσική γενικότερα θα παραμείνει και μετά θάνατον. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, είναι 12 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Είμαι η Λιάνα Μαστάθη, είμαι στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει για μερικές μέρες. Μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10. Για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, τα social media, αλλά και το τηλέφωνο 210 60 66 429 για ό,τι θέλετε. Καλή σας μέρα!

να δούμε λίγο το καιρό σε όλη την επικράτεια. Μια γενική πρόβλεψη νεφώσεις, βαθμοί αυξημένες βροχές, τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια, σταδιακά στα υπόλοιπα, κυρίως ηπειρωτικά τμήματα, και βαθμία ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Ιόνιο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Και για αύριο το πρωί, πρωινές ώρες του Σαββάτου, μπορεί να έχουμε και χαλαζοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, βόρεια και κεντρική Εύβοια. Τις θερμοκρασίες για σήμερα να δούμε. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μέχρι 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι 33 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς, Κυκλάδες μέχρι 31 βαθμούς επίσης, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς σήμερα. Όσο αφορά τη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις, παροδικές βροχές, μπορεί να έχουμε και μια πρόσχερη καταιγίδα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 22 μέχρι 29 βαθμούς. Ηλιοφάνεια για την Αθήνα, θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Θα έχουμε ίσως και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, εκεί μια πρόσχερη καταιγίδα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 23 μέχρι 33 βαθμούς στην Αθήνα. Και για αύριο δείχνει ότι θα έχουμε βροχές, ενδεχομένως το πρωί κυρίως. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς στην Αττική. Από Κυριακή όμως ανεβαίνει και έχουμε και ηλιοφάνεια στους 33-34 βαθμούς. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή δείχνει το θερμόμετρο εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και το ημερολόγιο της ημέρας συνεχίζεται. Έχουμε διάφορα πραγματάκια από το μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1957 ο Αμερικανός μουσικός Jimmy Dorsey, σε ηλικία 53 ετών, θρυλικός Αμερικανός μουσικός της jazz, δεξιοτέχνης του κλαρίνου και του σαξοφώνου, κορυφαίος μαέστρος μεγάλων ορχήστρων, και ήταν και παιδί θαύμα, και μαζί με τον αδερφό του, το Tommy Dorsey, σχημάτισαν αρκετά πετυχημένα σχήματα. Εμείς θα ακούσουμε το Fools Rushin'.

Διάβασα δύο πράγματα στο ημερολόγιο της ημέρας. Μεγάλη τρομερή εντύπωση που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το ένα έγινε το 1979 εδώ στη χώρα μας. Μεγάλο σκάνδαλο, λέει, στην παιδεία. Διέρευσαν τα θέματα των αρχαίων ελληνικών στις εξετάσεις. Καταγγελίες μαθήτριας, ανάκριση για καθηγητές και γυμνησιάρχη. Ήταν σαν σήμερα το 1979. Διαβάζω που μια μαθήτρια αποκάλυψε στις αρχές το απαγορευμένο περιεχόμενο των εξετάσεων που είχε φτάσει στα χέρια της, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των αρχών. Σε άλλα άρθρα διάβασα ότι ήταν ένας πατέρας μαθητρίας που πήγε στην αστυνομία και είπε: ορίστε, έχω τις απαντήσεις. Αλλά όπως και να έχει, έγινε έρευνα και είχαν όντως διαρρεύσει όλα τα θέματα των Πανελληνίων. Είχαν διατεθεί από τα φροντιστήρια έναντι μεγάλων χρηματικών ποσό σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στην Αττική. Αυτό οδήγησε στη σύλληψη πολλών καθηγητών, ακύρωση των εξετάσεων. Δεν είχαν προλάβει εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή να σταματήσουν τις εξετάσεις. Δοθήκαν εξετάσεις κανονικά, αλλά ακυρωθήκαν μετά. Και έπρεπε να ξαναδώσουν εκ νέου σε νέα μαθήματα οι μαθητές. Κάτι παρόμοιο έγινε και το 2001, αλλά όχι για τον ίδιο λόγο. Το 2001 έγινε ληστεία στα ΕΛΤΑ της Καλλιθέας. Είχαν κλαπεί κάποιοι σάκοι με γραπτά των γενικών εξετάσεων των λυκείων στη Ζάκυνθο. Και οι ληστές λοιπόν πήρανε τους σάκους, νομίζοντας ότι ήταν χρήματα. Μετά είδαν ότι είχαν μέσα τα διαγωνίσματα γραπτά των μαθητών από τη Ζάκυνθο. Τα εγκατέλειψαν, τα ξεφορτώθηκαν και τα αποτέλεσματα αυτά να χαθούν, βέβαια, ανακτήθηκαν πολύ αργότερα και προκειμένου να μην αδικηθούν, λέει, υποψήφοι του νησιού, αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας τότε την επανάληψη των εξετάσεων για τους μαθητές της Ζακύνθου λίγο αργότερα, παρόλο που είχαν δώσει. Και μιλώντας για εξετάσεις, συνεχίζεται με γοργούρους ρυθμούς, διαβάζω τώρα, φέτος, η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι τα πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δείγμα. Αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Πάντως, οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότητα 25 ή 26 του μήνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent, στα 86,26 το αμερικανικό αργό. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτον ζήτησε ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη στα Λύκεια. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

ο Harvey Keitel έρχεται στην Αθήνα για το Athens Open Air Film Festival. Φέτος είναι η 16η χρονιά του Athens Open Air Film Festival. Ξέρετε, αυτό το φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι με δωρεάν είσοδο σε διάφορα έτσι ωραία υπαίθρια μέρη στην Αθήνα. Έρχεται λοιπόν ξεκινώντας για να κηρύξει την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Καλεσμένος είναι ο Harvey Keitel, ο οποίος θα τιμήσει, λέει, με την παρουσία του το θέατρο Κολονού την 5η 18 Ιουνίου, τότε θα γίνει η πρεμιέρα, για να παρουσιάσει το βλέμμα του Οδυσσέα του Θοδωρού Αγγελόπουλου, όπου πρωταγωνιστεί. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε προς τα εκεί, να σας πούμε μερικές πληροφορίες ακόμα. Athens Open Air Film Festival, 5η 18 Ιουνίου, ώρα προσέλευσης στις 8, ώρα έναρξης 8.30 και είναι στο θέατρο Κολονού με είσοδο ελεύθερη. Είναι 37 λεπτά μετά τις 8, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη στη θέση του Προκόπη Δούκα, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και από το ημερολόγιο της ημέρας βρήκαμε και το επόμενο τραγούδι. Είναι η Αλίσια Κις, η οποία σαν σήμερα το 2001 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, που μας χάρισε αυτό εδώ το αριστούργημα.

Αυξημένη η κίνηση και σήμερα Παρασκευή σε όλο το κέντρο και όχι μόνο. Προβλήματα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, κέντρο Αθήνας, καθυστερεί στην Αττική Οδό. Μετεμποδίων διαβάζω στον Κηφισό, καταγράφονται προβλήματα και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις εκτείνονται από το Αιγάλιο μέχρι τη Νέα Ιωνία. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινά από το Ήλιον και φτάνει λίγο πριν το Αιγάλαιο. Προβλήματα επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, αυξημένη ροή οχημάτων δυσχεραίνει τις μετακινήσεις. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και στο κέντρο Αρδιτού, όπως πάντα, παρουσιάζει αυξημένη κίνηση. Θα πρέπει να οπλιστείτε και σήμερα με υπομονή. Μία είδηση μπορεί να σας αφορά: ανοίγει εκ νέου και μόνο για σήμερα η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ ανοίγει εκ νέου σήμερα Παρασκευή. Διατίθονται 2.208 επιταγές που έχουν παραμείνει αδιάθετες. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα. Να ξέρετε αν σας ενδιαφέρει για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Και μία άλλη μουσική ανακοίνωση. Σήμερα έχουμε την συναυλία της Μισελ Γκούροβιτς που θα γινόταν στο Κηποθέατρο Παπάγου, όμως δεν θα γίνει εκεί, θα γίνει συναυλία. Διαβάζω μία ανακοίνωση από το Plisken Festival: λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για την Παρασκευή και με στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της συναυλίας, αποφασίστηκε η μεταφορά της εκδήλωσης από το Κηποθέατρο Παπάγου στον Γκαγκάριν 205. Συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Το πρόγραμμα, οι ώρες προσέλευσης παραμένουν ως έχουν. Οπότε να ξέρετε, μην πάτε στο Κηποθέατρο Παπάγου, Γκαγκάριν

12 Ιουνίου σήμερα, και το ημερολόγιο της ημέρας λέει ότι σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Ελσενέρ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, αυτόν που αργότερα θα τον λέμε Ελβετικό. Το 1923 σαν σήμερα ο μεγάλος μάγος ο Χάρι Χουντίνη απελευθερώνεται από το σφιχτό μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάποδα. 12 μέτρα πάνω από τη γη τον είχαν δέσει με ένα ζουρλο μανδύα και τον είχαν κρεμάσει από τους αστραγάλους και ελευθερώθηκε. 1955 με απόφαση τότε του Υπουργού Κοινωνιών αρχίζει η απομάκρυνση του τραμ από την Αθήνα και αντικαθίστανται τα τραμ με τρόλεϊ. Το 1965 παρουσιάζεται η θεωρία του Big Bang για τη δημιουργία του σύμπαντος και την ίδια χρονιά εγκαινιάζεται εδώ στην Αθήνα το θέατρο στο λόφο του Λυκαβητού. Και το ημερολόγιο της ημέρας όσον αφορά τα γενέθλια, τα μουσικά γενέθλια, σαν σήμερα το 1977, και νομίζω θα το μαντεύαμε και εμείς ότι θα ήταν αυτή η χρονιά, η Άννα Τιζού γεννιέται, είναι Γάλλο χιλιανή μουσικός, γεννήθηκε από χιλιανούς γονείς στη Γαλλία, έγινε ευρέως γνωστή στη Λατινική Αμερική με το τραγούδι που έχει αυτό το τίτλο, το 1977, την ημερομηνία γέννησής της. Είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι, όπως έχει δηλώσει η ίδια, καταγράφει την αρχή των δικών της δυσκολιών καθώς μεγάλωσε ως Λατίνα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία γιατί εμφανίστηκε και στο Breaking Bad, σε αυτή τη φοβερή σειρά, στο 5ο επεισόδιο του 4ου κύκλου. Η Άννα Τιζού που έχει έρθει 2-3 φορές στη χώρα μας εδώ στο 1977.

0: ώρα στον κόσμο είναι 9.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η εκρηκτική performer Indra Kane και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Kevin Bridges για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Μια και χαρά που είναι Παρασκευή. Σε παρασέρνει και σένα αυτό το τραγούδι. Ο Oscar Brown Jr., ένα ύμνος για την Παρασκευή. Χαίρεται πάρα πολύ. Όλοι χαιρόμαστε. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη στη θέση του Προκόπη Δούκα που θα απουσιάσει για μερικές μέρες. Μαζί μας και η Μαρία Παπακυρίτση εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και οι τρόποι επικοινωνίας, οι γνωστοί, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι. Παρασκευή, ε!

και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ελεύθερος Τύπος μειώνει το δημοτικό φόρος ακινήτων. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Επίσης τον Ελεύθερο Τύπο στο πρωτοσέλιδο. Εφημερίδα των Συντακτών. Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα μόνο στην Ευσύν ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς. Καθημερινή, οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας, πώς φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις και το σοου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής. Στα νέα, έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη και πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο, βρέχει παρετήσεις. Και τέλος, στην αυτεμπορική, γκάζι φρένο, οι εισηγμένες λόγω πολέμου, πρώτο τρίμηνο, ποιοι κλάδοι φουλάρουν κερδοφορία και ποιοι βλέπουν διαρροές.

Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να συνδεθούμε και με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει μέχρι σήμερα το μεσημέρι στα social media του σταθμού. Συγκεκριμένα στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα, στο live των Groundation που θα γίνει την Κυριακή. Η λήξη του διαγωνισμού λοιπόν είναι σήμερα το μεσημέρι, οπότε αν θέλετε να λάβετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο Instagram να βρείτε τη σχετική ανάρτηση και να δηλώσετε συμμετοχή. Λέγαμε πριν, το λέμε άλλη μια φορά, για τη συναυλία της Μισελ Γκούρβιτς που σήμερα θα γινόταν στο Κηποθέατρο Παπάγου. Έχουν αλλάξει venue, έχουν πάει στο Γκαγκάριν 205. Μου τηλεφώνησε και ένας ακροατής πριν από λίγο, με ρώτησε τι ώρα ξεκινάει η συναυλία. Δεν μπόρεσα να βρω εκείνη την ώρα, αλλά τώρα το βρήκα. Η συναυλία λοιπόν, οι πόρτες ανοίγουν 8:30 και η συναυλία ξεκινάει στις 9:30 στο Γκαγκάριν 205, διότι δεν θα γίνει στο Κηποθέατρο Παπάγου λόγω των καιρικών συνθήκων που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη συναυλία άμα γινόταν σε ανοιχτό χώρο. Brian Ferry μέχρι το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει. Η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Coach in Love, αυτό μου θύμισε μια έτσι ωραία είδηση που διάβασα για ένα ερευνητικό εγχείρημα, να το πω, που έχει ξεκινήσει το University of Koblenz. Είναι ένα πανεπιστήμιο στη Γερμανία. Εκεί πέρα λοιπόν μαζεύουν ερωτικές επιστολές. Έχουν ήδη μαζέψει πάνω από 60.000 επιστολές που χρονολογούνται από το 18ο αιώνα έως σήμερα. Όμως είναι επιστολές που προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές. Δηλαδή έχουν καλέσει τους απλούς πολίτες που μπορούν, θέλουν να αποχωριστούν μια ερωτική επιστολή, να την στείλουν στο πανεπιστήμιο. Είναι από οικογενειακά αρχεία, σοφίτες, παλιά κληροδοτήματα, προσωπικές συλλογές. Μετά λοιπόν τις παίρνουν εκεί πέρα οι εθελοντές, καταγράφουν όλα τα χειρόγραφα αυτά κείμενα και αποτελούν για αυτούς μια πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της γλώσσας, των ανθρωπίνων συναισθημάτων, την αγάπη, τη ζήλια, την απώλεια, την νοσταλγία. Αυτές οι επιστολές, διαβάζω, δείχνουν πώς αλλάζει η έκφραση του έρωτα μέσα από τους αιώνες. Αν έχετε δηλαδή μια επιστολή που σας έγραψε ο Γιαννάκη στην Τρίτη Δημοτικού να σας πει πώς σας αγαπάει, εκεί θα το καταχωρίζετε, στο πανεπιστήμιο αυτό. Είναι μια έρευνα, λέει, που δείχνει ότι η ψηφιακή εποχή, λέγαμε ότι μπορεί να εξαφανίσει τα ερωτικά γράμματα, όμως η έρευνα δείχνει το αντίθετο, ότι τα μέσα μπορεί να έχουν αλλάξει, έχουμε email, έχουμε WhatsApp, έχουμε μηνύματα, έχουμε emojis, αλλά αυτή η ανθρώπινη ανάγκη να εκφράζει γραπτός κάποιος την αγάπη του παραμένει ζωντανή. Είναι ένα προσωπικό ενθύμιο για τον καθένα, αλλά και ένα μοναδικό αρχείο της ανθρώπινης εμπειρίας που αποκαλύπτει πως οι άνθρωποι αγαπούν, επικοινωνούν και θα το κάνουν αυτό για πάντα σε διαφορετικές εποχές. Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 38 λεπτά μετά τις 9. Ελιά να μας στάθει εδώ μέχρι τις 10. Το ίδιο και η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κάποιες βροχές σε κάποια σημεία σε όλη την επικράτεια, νεφώσεις βαθμοί αυξημένες, βροχές, τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και σταδιακά στα υπόλοιπα, κυρίως υπηρετικά τμήματα της χώρας. Θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς, εκεί πέρα θα έχουμε παροδικές βροχές, μπορεί και πρόσκαιρη καταιγίδα. Το ίδιο και στην Αττική, ενδεχομένως να έχουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα, αλλά μετά το μεσημέρι, θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, κάποιες βροχές μπορεί να έχουμε και αύριο, αλλά από μεθαύριο αλλάζει ο καιρός, ηλιοφάνεια και ανεβαίνει και πολύ η θερμοκρασία. Οπότε πρέπει να βγάλουμε αυτούς τους ανεμιστήρες, να ανοίξουμε το air condition, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Σήμερα γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Λίγα ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1975, 12 Ιουνίου 1975, ο πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Καραμανλής υποβάλει αίτηση ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ. Το 1980 η ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της μέρους τελικούς του Ευρωπαϊκού του Πρωταθλήματος που διεξαγόντουσαν τότε στην Ιταλία. Και το 1996, που δεν το λες και πολύ παλιά, η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρα σε ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα λεγόμενα POP. Έχουμε πολλά ελληνικά προϊόντα που είναι POP, που είναι πιστοποιημένα δηλαδή ότι προέρχονται από την Ελλάδα. Έχουμε πολλά τυριά, όχι μόνο τη φέτα που ξέρουμε περισσότερο, γραβιέρα, κασέρι με τσοκόν, ελαδοτήρι μυτιλίνης, έχουμε πολλά ελαιόλαδα, έχουμε ελιές καλαμάτας, έχουμε μαστιχαχίου, κρόκος κοζάνης, φιστική αιγίνης, ακόμα και μήλα ζαγοράς πιλίου. Όλα αυτά είναι προστατευόμενα POP, είναι μια τεράστια λίστα την οποία έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Τι άλλο έχω να πω από το ημερολόγιο της ημέρας? Αν σήμερα το 2009 είναι όταν όλοι μας μπήκαμε μπροστά στη τηλεόραση και αρχίσαμε να ξαναπροσδιορίζουμε τους τηλεοπτικούς σταθμούς και να τους βάζουμε εκεί πέρα, γιατί ήταν σαν σήμερα που έγινε μετάβαση από την αναλογική στη ψηφιακή τηλεόραση, που έπρεπε να ξαναπρογραμματίσουμε όλα τα κανάλια. Και από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1970, οι Kings κυκλοφορούν τη Λόλα τους.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης έρχονται για τις επόμενες δύο ώρες. Λιάνα Μαστάθη αποχωρεί. Το ίδιο και η Μαρία Παπακυρίτση που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, ωραίο κομμάτι, ωραίο για αρχή. Σε ο Ζος με την Μπρούνα Μαρκεζίνε, αυτή η νέα κυκλοφορία. Και καλημέρα, καλώς σας βρίσκουμε. Εδώ είμαστε. Κόσμος 93,6. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας. Είπαμε ο Λεωνίδας θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Είναι όμως στην παρέα μου ο Σωτήρης Παναγιώτου στην ρύθμιση του ήχου. Και θα πάμε παρέα με το Σωτήρη και μέσα σε όλους μέχρι τις 12 με πολλές μουσικές, με προσκλήσεις. Θα σας πω σε λίγο με ένα διαγωνισμό που τρέχει ακόμα για λίγη ώρα. Τελειώνει σήμερα και με μουσικές, έτσι. Και με λίγα λόγια. Εντάξει, και αυτά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Κόσμος 936 στο Facebook, Κόσμος 936 στο Instagram. Μας ακολουθείτε, γιατί οι διαγωνισμοί γίνονται μέσα από τα social media. Κατεβάζετε το Viber Cosmos Radio και μας ακολουθείτε και από εκεί. Μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας, τις προτιμήσεις, τις απορίες, τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο έχετε, για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Και βεβαίως το application της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Echo, μέσα από το οποίο ακούτε το Κόσμος on demand, ό,τι εκπομπή θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, αφότου βέβαια έχει μεταδοθεί ζωντανά στον αέρα. Και φυσικά μέσα από το Κόσμος, από το ΕΡΤ Echo, ακούτε και το Κόσμος Jazz, το αγαπημένο μας jazz. Δεν θα το λέγα από παιδί γιατί είναι κακό, αδερφάκι ας πούμε, το οποίο δεν έχει ζωντανά μέσα τους παραγωγούς, αλλά φτιάχνουμε μουσικές εκεί και παίζει για εσάς 24 ώρες το 24ωρο.

0: Αυτή είναι μια Ιταλιάνα, η Σερένα Μπρανκάλε με τον Ρισάρ Μπονά, ο οποίος ο Ρισάρ Μπονά είναι ένας πολύ πολύ δημιουργικός, φαίνεται τον τελευταίο καιρό ηχογραφεί και συνεργάζεται με ένα σωρό κόσμο, ο Καμερουνέζος κιθαρίστας, εδώ παίζει κιθάρα, μπασίστας, τραγουδιστής, και η Σερένα Μπρανκάλε βέβαια που τραγουδάει κανονικότατα τα φλαμένκο σαν Ισπανίδα, παρότι η ίδια είναι Ιταλίδα. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε.
1: Ακούτε Κόσμος.

Αυτός είναι ο Bill Withers, Lean on Me. Τι ωραία που το είπε αυτό το κομμάτι, το δικό του βέβαια κομμάτι, και πόσο ωραία το έχει πει και ο Jose James. Και πάμε σε νέα κυκλοφορία, το Lean on Me παλιό βέβαια. Ο Gabriel Augusto όμως είναι καινούριος, είναι Γάλλος. Και αυτό εδώ είναι φετινό κομμάτι και φετινή κυκλοφορία. Ένα συγκλάκι το οποίο μας άρεσε.

Bad Woman Blues, η Beth Hart, η οποία την αναμένουμε σε λίγες μέρες από τώρα. 1η Ιουλίου, Τετάρτη 1η Ιουλίου, έρχεται στο θέατρο Λυκαβητού, παρέα μόνο με τον κιθαρίστα της, τον Τζον Νίκολς. Η ίδια θα παίζει κιθάρα, θα παίζει πιάνο και θα τραγουδάει. Και αν απορεί κανείς πόσο μπορεί να το κρατήσει ένα live η Beth Hart μόνη της με ένα κιθαρίστα, ένα μεγάλο θέατρο, θα είναι μάλιστα και στημένη κάτω χαμηλά στο κύλο, από ό,τι ξέρω, δεν θα είναι σε σκηνή φυσικά ψηλά. Έχω να σας πω ότι όταν είχε έρθει εδώ πέρσι, νομίζω η πρόπερση το καλοκαίρι, με τον Λεωνίδα τον Αντωνόπουλο κάναμε εκπομπή και είχε έρθει η Beth Hart, της είχαμε φέρει ένα πληκτροφόρο για να παίζει ένα πιανάκι, ας πούμε, και είχε παίξει ζωντανά για τους ακροατές του κόσμου. Πιθανώς κάποιοι να το θυμούνται. Λοιπόν, ήταν καταπληκτική.

και είχε ένα πιάνο μόνο, μία φωνή. Και εγώ αναρωτιόμουν και ο Λεωνίδας πώς θα το κρατήσει, πώς μπορεί να κρατήσει. Εντάξει, δύο κομμάτια που είπε σε εμάς μπορεί να το κρατήσει ένα live, και όμως μπορεί να το κρατήσει γιατί η φωνή της είναι καταπληκτική, το performance που κάνει είναι πάρα πολύ καλό και παίζει πολύ ωραίο πιανάκι και κιθάρα, οπότε νομίζω ότι θα το κρατήσει θαυμάσια το live η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Για μην ξεχνάμε, Summertime, εδώ είμαστε, Billy Stewart. Αυτό είναι το Summertime στο Remix από τον Guts.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει. Η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12:30 η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Αυτό είναι το remix της Tracy Chapman, ένα ωραίο remix Give Me Reason, και εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Γιάννης Μητριάδης στην παρέα σας, Σωτήρης Παναγιώτης στη ρύθμιση του ήχου. Σας είπα ότι έχουμε και διαγωνισμούς μέσω των social media και, για την ακρίβεια, ο συγκεκριμένος μόνο μέσω του Instagram. Μπαίνουμε λοιπόν στο Instagram κάτω από το post που μιλάει για το live των Groundation, αυτής της δεκαμελούς αμερικάνικης reggae μπάντας, με ένα jazz background όμως η μουσική της, οι οποίοι έρχονται και παίζουν στην Πλήφα, στο Πλήφα, αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Inner Fest, ένα φεστιβάλ το οποίο διαρκεί νομίζω 2 μέρες, το Inner Fest, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε 13 και 14 Ιουνίου. Οπότε μπαίνετε λοιπόν κάτω από το σχετικό post στο Instagram, βλέπετε για το live των Groundation και βάζετε το όνομά σας. Σήμερα το μεσημέρι, σε λίγο δηλαδή, θα γίνει και η κλήρωση. Δεν θα γίνει από την εκπομπή, θα γίνει από τα γραφεία μας, και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι καιρός για ρέγγε, μιας και την έχουμε συνδυάσει τη ρέγγε με την καλοκαιρία. Βλέπω και καλοκαιρία εδώ και διαβάζω ότι στην Ανταρκτική, στο νότο δηλαδή, έτσι, η Ανταρκτική κατέγραψε θερμοκρασίες πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμούς πάνω από το μηδέν, έτσι, 2 βαθμούς πάνω από το προηγούμενο top. Έχουν αρχίσει, λέει, και λιώνουν πάγοι σε ολόκληρες περιοχές, γιατί έρχονται οι άνεμοι από τον βορρά, από τον Ισημερινό και από το Ελνίνιο, που έχει έρθει με πολύ άγριες διαθέσεις φέτος, μάλλον το ισχυρότερο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, και αρχίζουν και ανεβάζουν πάρα πολύ τη θερμοκρασία των υδάτων, και βέβαια μαζί με τα ύδατα θερμαίνονται τα πάντα. Θα έρθει και στην Ευρώπη, για την Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε εικόνα πώς θα πάει αυτή η πολύ ζέστη. Περισσότερο θα τη δει το βόρειο ημισφαίριο και κάποιες χώρες εκεί, και στην Κεντρική και στη Λατινική Αμερική και στη Δύση της Αμερικής, αλλά όλα αυτά θα τα δουν λίγο μέσα μετά το φθινόπωρο, από ό,τι διάβαζα. Πάμε στα παλιά Αμέρικα εδώ, A Horse With No Name, 1972.

Μουντιάλ συνεχίζεται σήμερα για τους φίλους που είδαν χθες το Μεξικό που κέρδισε 2-0 την Νότια Αφρική. Αδύναμη πολύ η Νότια Αφρική. Το βράδυ χαράματα Ελλάδος. Η Νότια Κορέα νίκησε τους Τσέχους 2-1. Πολύ καλή η Νότια Κορέα. Σήμερα συνεχίζεται. Το βράδυ λοιπόν στις 10 Καναδάς με Βοσνία. Στον Καναδά το μάτς αυτό. Και τα ξημερώματα η Αμερική υποδέχεται την Παραγουάη. Εντάξει, πάρα πολλές ομάδες, το είπανε και οι αθλητικοί δημοσιογράφοι, έβλεπα το Σωτηρακόπουλο που το έλεγε, είναι παραλογισμό 48 ομάδες, βλέπεις και πολλοί μέτρη, θα δούμε και πολλά μέτρια μάτς. Είδαμε όμως τους διαιτητές που ήταν σαν Robocop χτες, με κάμερα απάνω του, με AI στην μπάλα, αδύνατο να ξεφύγει φάση. Καλό βέβαια αυτό, διότι δεν χάνει καμία φάση στην πραγματικότητα ο διαιτητής και κανείς δεν μπορεί να πει ότι με αδίκησε, μου έδωσε πέναλτι που δεν ήταν, έβγαλε κάρτες που δεν έπρεπε να βγουν κτλ. Αλήθεια είναι αυτό. Η τεχνολογία δηλαδή βοηθάει στο να είναι το κομμάτι, το παιχνίδι 50-50 και όχι 60-40 ή 70-30, γιατί έχουμε δει και αυτά κατά καιρούς στα παγκόσμια κύπελα, σκανδαλώδη πράγματα. Με την τεχνολογία πλέον και με την ενίσχυση που δίνεται στους διαιτητές, αυτό θα μηδενιστεί σχεδόν, αυτές οι πιθανότητες. Αλλά είπαμε, 48 ομάδες είναι πολλές ομάδες και θα δούμε και μάτς τα οποία είναι και λίγο βαρετά. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάντως το Μουντιάλ συνεχίζεται σήμερα στις 10, είπαμε, Καναδάς με Βοσνία.

Είτε μόνος, είτε με τους Jam, είτε με τους Style Council. Ο Paul Weller ήταν πάντοτε ένα και είναι ένας πολύ σπουδαίος μελωδιστής, έτσι, μια φωνή που δίνει ωραίο βάρος στη μελωδία και τα καταφέρει και στους ήχους βέβαια. Λοιπόν, αυτό ήταν το Wildwood πίσω από το 1993 και πάμε σε ένα επίσης παλιότερο κομμάτι του αγαπημένου του δικού μου, του Μπενζαμέ Μπιολέ, που καλεί εδώ το Melville Poupeau, που είναι ηθοποιός και μουσικός και γράφει ένα τραγουδάκι ερωτικό που γυρνάει γύρω γύρω από έναν μετρό, σταθμό του μετρό εκεί στο Παρίσι, που λέγεται ο σταθμός της 4ης του Σεπτέμβρη, έτσι λέγεται και το κομμάτι.

Και να είμαστε εδώ, τελευταίο κομμάτι αυτής εδώ της πρώτης ώρας με τους, με αυτούς τους αγαπημένους τους The Black Keys, αυτό το ντουέτο που εδώ δανείζονται έτσι και άλλους μουσικούς φίλους τους. Καινούργια δουλειά, 2026, Where There Is Smoke, There Is Fire. Σταθερεί σε αυτόν τον ήχο των blues, τον alternative blues, για να το πούμε έτσι λίγο πιο σωστά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
7: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι ωραίος, με ωραία φωνή, βαθιά φωνή, Mario Biondi, groovy όσο δεν πάει. You gonna miss my loving, you will never find another love like me. Αυτός είναι, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, όσο Τρεις Παναγιώτη είναι στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης είναι στην παρέα σας για μία ωρίτσα ακόμα. Διαβάζω για την είσοδο της SpaceX, της εταιρείας του Elon Musk στο χρηματιστήριο το αμερικάνικο, που είναι η μεγαλύτερη είσοδος που έχει καταγραφεί ποτέ. Η εταιρεία άντλησε 75 δισεκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια, με την αρχική δημόσια προσφορά, έτσι, 555,6 εκατομμύρια μετοχές, 135 δολάρια η καθεμία, έτσι. Υπήρχε μάλιστα υπερπροσφορά, έτσι, από αυτές που είπε ότι θα δώσει. Υπήρχαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που ήθελαν να αγοράσουν τις μετοχές της SpaceX. Και αυτή η είσοδος είναι μεγαλύτερη από τη Saudi Aramco, αυτή η είσοδος, η πρώτη είσοδος στο χρηματιστήριο της SpaceX. Και αυτό κάνει βέβαια τον Musk, καλά είναι, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, και μάλιστα η περιουσία του πηγαίνει προς το τρισεκατομμύριο. Τρισεκατομμύριο, να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Η SpaceX, θα δούμε που θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Πολλοί ανησυχούν ότι υπάρχουν 5-6 μετοχές που τραβάνε αυτή τη στιγμή το αμερικάνικο χρηματιστήριο προς τα πάνω, η Magnificent 7, που μπορεί να έχουν αυξηθεί κιόλας τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η οικονομία θα τα πάει εξίσου καλά. Πρέπει να δούμε και τι κάνει η παραδοσιακή οικονομία, όχι μόνο το AI και η SpaceX, αλλά και οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας, σε έναν κόσμο που είναι πιο δύσκολος και πιο ανασφαλής από ποτέ. Διαβάζουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θα κάνουμε μια πανέμορφη συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν λέει όχι, δεν θα γίνει μια πανέμορφη συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα. Το Ισραήλ θεωρεί, είναι έκπληκτο για την συμφωνία που ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ, και όλα είναι στον αέρα, και το χρηματιστήριο της Αμερικής φουσκώνει μέχρι να γίνει κανένα μπαμ και να τρέχουν όλοι. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, εμείς έχουμε καλοκαίρι. Και η Diane Reeves μας θυμίζει Too Close for Comfort.

την οικούπεδο με την UKB Nagano στα φωνητικά και σας θυμίζω ότι σήμερα, καλά τα λέω, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή της Κλάουντιας Μάτολα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Jazzy B, η ψυχή έτσι, των Soul to Soul που έρχονται στην Ελλάδα για να παίξουν στη Σάνη, στη Χαλκιδική, στις 8 Αυγούστου, μιλάει, διηγείται την ιστορία του γκρουπ, τη δική του την προσωπική, μιλάει για τη μουσική, για τα χρόνια που, του hip hop, για τη soul των 90s και για όλα αυτά τα ωραία που θέλουμε να ακούμε από τους καλλιτέχνες. Ο Jazzy B λοιπόν στην Κλάουντια Μάτολα σήμερα το απόγευμα, συντονιστείτε μετά τις 6 εδώ στο Κόσμος για να ακούσετε τον κύριο που τραγουδάει εδώ πέρα, που τον ακούτε και μαζί με τη φωνή εδώ τη γυναικεία. Με αφορμή την ενόψη μάλλον της συναυλίας των Soul to Soul πάνω στη Χαλκιδική στη Σάνη, όσοι πάνε νομίζω θα περάσουν πολύ ωραία στις 8 Αυγούστου.

Αυτή εδώ είναι η Σουζάν Βέγκα στο remix, ας πούμε, το remake των DNA στο Tom's Diner, και διαβάζω βγήκε και το Global Peace Index 2026, το οποίο δείχνει την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια των χωρών, την παγκόσμια, έτσι. Ποιες είναι οι χώρες οι πιο ασφαλείς που διακρίνονται για τους συνδυασμούς που έχει, δηλαδή χαμηλά επίπεδα βίας, λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη και καλές σχέσεις με τους γείτονες. Έτσι, αυτό λίγο πολύ είναι ο τρόπος για να δεις ποια χώρα έχει ασφάλεια και ποια όχι. Η Ελλάδα, διαβάζω εδώ, είναι που στην 53η θέση παγκοσμίως είναι, ανέβηκε και δύο θέσεις. Πρώτη είναι η Ισλανδία, δεύτερη είναι η Νέα Ζηλανδία, και δύο χώρες χωρίς γείτονες. Έτσι, η Ισλανδία, ο πιο κοντινός γείτονας είναι η Αυστραλία, κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πάνω από 1000 χιλιόμετρα μακριά. Η Ισλανδία απομονωμένη, χώρες οι οποίες όμως είναι

μικρού πληθυσμού, έχουν γερούς δυνατούς θεσμούς, έχουν καλές οικονομίες, δεν έχουν γείτονες, άρα δεν έχουν εξοπλισμούς και δεν έχουν γείτονες με τους οποίους τα πάνε άσχημα, άρα δεν έχουν εξοπλισμούς. Τρίτη είναι η Ελβετία, η οποία έπεσε από τη δεύτερη θέση στην οποία ανέβηκε η Νέα Ζηλανδία, και μετά έρχεται η Σλοβενία, η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές, μέχρι που πάμε στην Ασία, 8η θέση η Σιγκαπούρη, και μετά ξανά Φιλανδία, Ιαπωνία, Δανία, Μαλαισία, Τσεχία, Καναδάς κτλ. Κτλ. Είπαμε, η Ελλάδα είναι 53η. Πεντηκοστή σημαίνει ότι είμαστε τουλάχιστον σε ευρωπαϊκές χώρες χαμηλά, αρκετά χαμηλά. Είμαστε κάτω από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την Αλβανία, την Ιταλία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Λίγες είναι κάτω από μας, για να πούμε την αλήθεια. Είναι το Κόσοβο, είναι η Μολδαβία. Drink the water, drink it down. Περιέργως πως η Κύπρος είναι πολύ χαμηλά και έχει πέσει για 9 θέσεις, είναι προς τα τέλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και η χαμηλή δασική έκταση επιχειρούν και εναέρια μέσα. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Κοντά σε συμφωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο 1 εκατομμύριο ευρώ παράνομος τζίρος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια έως 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος Radio.gr.

αυτή νομίζω ήταν η καλύτερη συμμετοχή τα τελευταία αρκετά χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία που θυμάμαι της Γαλλίας στη Eurovision. Η Μπάρμπαρα Πραβή, η οποία είναι ο ένας της παππούς, νομίζω ήταν Σέρβος, ο άλλος ήταν Ιρανός, ίδια βέβαια είναι Γαλλίδα, και αυτό το κομμάτι ήταν, έκανε και επιτυχία. Δεν έχει κάνει τεράστια καριέρα στη Γαλλία, αλλά νομίζω είναι καλύτερο και από το φετινό της Μονρό, της που είναι στην ουσία Αμερικάνα, από έναν Γάλλο γονιό νομίζω γεννημένη στην Αμερική, ούτε τα προηγούμενα. Νομίζω αυτό είναι η μεγάλη τους επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ιδέα, στείλτε τι μου. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, 11:35, η Μαρία Παπακυρίτση είχε αναλάβει τώρα εδώ τον ήχο. Και πάμε με αυτόν εδώ τον βοκαλίστα από το Σικάγο, τον Kurt Elling, ο οποίος παίζει μαζί με αυτόν τον καταπληκτικό κιθαρίστα, τον Charlie Hunter, το The Seed, τον Roots. Ωραίο funky soul, jazz. Και θυμίζω, Μισελ Γκούρεβιτς σήμερα στο Γκαγκάριν. Το λέγαμε και από χτες, έχει αλλάξει έδρα, έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας και της μπόρας. Μεταφέρεται σήμερα το βράδυ λοιπόν Μισελ Γκούρεβιτς στο Γκαγκάριν, στην Λιωσίων 205.

Και μου θυμίζει μια φίλη, ναι, το Mon Amour του Σλιμανέ. Και αυτό, βεβαίως, και αυτό μεγάλη επιτυχία. Και θα τον ξαναδούμε το χειμώνα με πιάνο φωνή ή το καλοκαίρι στην Αθήνα τον Σλιμανέ. Επίσης, μεγάλη επιτυχία. Και αυτός, One Hit Wonder προς το παρόν, έχει κάνει αυτή την επιτυχία. Περιμένουμε τη συνέχειά του. Αλλά κοινό στην Ελλάδα έχει. Πέρσι είχε γεμίσει δύο φορές το Παλάς, από ό,τι θυμάμαι. Και μόνο με αυτό το κομμάτι, έτσι, ως γνωστό.

Αυτός λοιπόν είναι ο Kurt Elling με τον Charlie Hunter, και επειδή μου στέλνετε μηνύματα για να μου θυμίσετε τον Σλιμανέ, σημαίνει ότι ο Σλιμανέ έχει κοινό στην Ελλάδα. Καλά, αυτό το ξέρουμε, γιατί γέμισε, όπως είπαμε, δύο φορές το Παλάς και θα ξανάρθει με ένα πιάνο και φωνή. Σημαίνει ότι κάτι στη φωνή του, κάτι στην παρουσία του είναι και ωραίος, γλυκό, γλυκή μούρη και έτσι. Και επειδή έχει καταγωγή από τη Βόρεια Αφρική, είναι και οικία το πρόσωπό του, κάνει κάτι στο ελληνικό κοινό. Αφού σας αρέσει τόσο πολύ, πάμε. Mon amour. Mon amour.

Rolling Stones. Έτσι λέει ο Muddy Waters, αυτή η μεγάλη του επιτυχία στο ένα ακόρντ του Money's Boy. Είμαι, λέει, Hoochie Coochie Man. Όλη μαύρη σλάνγκ μέσα σε ένα κομμάτι. Να με σέβεσαι γιατί είμαι εντελώς άντρας. Λίγο πολύ αυτό λέει αυτό το κομμάτι. Αυτή η μεγάλη επιτυχία του Muddy Waters. Και πάμε σε ένα λιγότερο Hoochie Coochie Man, τον Ben Lankle Soul, καθότι είναι και Γάλλος.

Έτσι, με gospel τρόπο τελειώνει ο Ben Local Soul και δίνει τη θέση του βέβαια στο Γιώργο Μουχταρίδη, που δεν θα τραγουδήσει αλλά θα σας κρατήσει παρέα για τις επόμενες δύο ώρες, για να κλείσει ωραία αυτή την Παρασκευή το μεσημέρι. Στην παρέα σας ως τώρα ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης. Εγώ είμαι αυτός, μην μιλάω στο τρίτο ενικό, δεν είμαι ακόμα ο μεγάλος Ναπολέοντας. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σας λέμε να μείνετε στο Κόσμος. Ο Κόσμος του Σαββατοκύριακο φυσικά θα είναι ζωντανός. Στο Κόσμος Lab θα είναι η Δήμητρα Κακαουνάκη που ετοιμάζει τα ωραία της, τις ωραίες της μουσικές αυτή την εβδομάδα. Και κατά τα άλλα, να περάσετε όλοι καλά και να σας δούμε όλους την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 εδώ με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Φιλιά σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.

Είναι η Μανά, δηλαδή το συγκρότημα που άνοιξε χθες το βράδυ τις εκδηλώσεις. Το 15 λεπτό αυτό που ήταν τόσο όσο, ώστε να ζητάει περισσότερο το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο Αστέκα και ευχαριστημένους, και να αφήσει ευχαριστημένους πλήρως τους υπόλοιπους, δηλαδή αυτούς που το βλέπανε, το παρακολουθούσαν, τα δισεκατομμύρια που το βλέπουν από την τηλεόραση, την τελετή έναρξης εχθές το βράδυ του Μουντιάλ του 2026 που ξεκίνησε από το Μεξικό 12 η ώρα το μεσημέρι, περνάταν αν κατάλαβα καλά αυτό που βλέπαμε εμείς 8 η ώρα το βράδυ. Χαρά Θεού, μες στη μέρα και στο φως, και οι καλλιτέχνες ίσως και γι' αυτό, ίσως γιατί πιθανόν ντάλα μεσημέρι ποιος μπορεί να γιορτάζει, να τραγουδάει και να χορεύει περισσότερο. Μόλις ένα 15 λεπτό έφτανε για να αφήσει ανικανοποίητους αυτούς που βρίσκονταν μέσα και πλήρως ικανοποιημένους όσους το παρακολουθούσαμε μέσα από τις τηλεοπτικούς μας δέκτες. Η Μανά, ένα από το μεγαλύτερο Latin rock συγκρότημα του Μεξικού, από το 1992 ήταν αυτό το κομμάτι, Oye Mi Amor, αυτό παίξανε χτες. Αυτοί ξεκίνησαν, η Σαγίρα έκλεισε αυτό το 15 λεπτό με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ανάμεσά τους είδαμε και την Lila Downs, που την έχετε γνωρίσει μέσα από εδώ, από τον κόσμο και τους 93,6, και φυσικά η Μανά, που νομίζω ότι οφείλουν πάρα πολλά στον ήχο τους, κυρίως στους πολλοίς. Ας μείνουμε λίγο ακόμα σε λατινοαμερικάνικο mood. Τα Μουντιάλ πρέπει να ξεκινούν από τις λατινικές χώρες. Έχει άλλη χαρά.

Δεν ξέρω ποιο αστείο κυκλοφορεί για τη Σακύρα. Κάτι μου λέτε τώρα, θα το διαβάσω μετά. Πάντως μεγάλωσε η Σακύρα. Θυμάμαι τότε που πριν από πολλά χρόνια, στις αρχές αυτού του αιώνα, είχε βγει και είχε μιλήσει ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες για τη Σακύρα και έστρεψε τα φώτα και τους προβολείς όλων τότε πάνω της όταν ήταν 17 χρονών. Πάντως εχθές είχε ένα κομμάτι από τη λάμψη της και τον μπρίο της, αλλά μεγάλωσε λίγο, τη θυμόμουν πολύ πιο μικρή, λογικό αυτό. Θυμάστε τότε που είχε βγει και είχε δηλώσει φανατικός ακροατής της ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Έτσι ήταν μια πολύ σπουδαία στιγμή, μια κρίσιμη στιγμή, όπως λέμε, κρίσιμη καμπή ανάμεσα στη σχέση του ποδοσφαίρου με τη λογοτεχνία και του ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ποδοσφαίρου αλλά και της pop μουσικής με τη λογοτεχνία, με έναν τρόπο που μόνο ο Μάρκες μπορούσε να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, όπως ξέρετε, στο τελικό και στο ημίχρονο θα δούμε πολύ μεγάλα ονόματα όπως τη Μαντόνα, τους Coldplay αλλά και τους νοτιοκορεάτες, τους BTS. Οπότε οι Μεξικάνοι χθες πήγανε λίγο πιο local, στηριχθήκανε σε ονόματα δικά τους αλλά και της ευρύτερης περιοχής, όπως για παράδειγμα ο Danny Ocean από την Βενεζουέλα, όπως και αρκετοί ακόμα, όπως η Κολομβιανή Σακύρα που έκλεισε, αλλά είχε ένα Latin χρώμα, Latin πνεύμα, Latin χαμόγελο και κυρίως είχε πολύ κέφι και πολύ ζωντάνια για την ώρα ειδικά που ξεκίνησε 12 η ώρα το μεσημέρι. Στα λοιπά τα αγωνιστικά νομίζω θα σας τα καλύψουν περισσότερο τα αθλητικά ραδιόφωνα και αθλητικοί δημοσιογράφοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 12 και ο Γιώργος Μουχταρίδης παρέα με τη Μαρία Παπακυρίτση είναι εδώ όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή.

Love Me or Leave Me από το Stumbau Experience, εμπειρία στην κυριολεξία και αυτή εδώ υπέροχη διασκευή. Έλεγα πριν για έναν φίλο που μου στείλε για το αστείο που κυκλοφορεί για την Σακύρα. Έχει περισσότερες παρουσίες σε Μουντιάλ τα τελευταία 20 χρόνια από την εθνική ομάδα της Ιταλίας. 4 φορές έχει εμφανιστεί η Σακύρα και 3 φορές η Ιταλία. Ήταν χτες, το 2010 στην τελετή έναρξης, το 2006 αλλά και το 2014 στην τελετή λήξης. Αυτά όσον αφορά την συμμετοχή της Σακύρα σε τελικούς και σε τελετές έναρξης. Απ' την άλλη, επειδή αυτές τις μέρες τώρα και λίγο με αφορμή την μπάλα αλλά και γενικά το Μουντιάλ, δηλαδή συζητάμε και λίγο παραπάνω και για το ποια είναι τα αγαπημένα μας Μουντιάλ, νομίζω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τα δύο στα οποία έφτασε στη δεκαετία του 70 η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, εκείνη η τρομερή ομάδα που έπαιξε για πρώτη φορά αυτό το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ ο πλανήτης τέτοιο ποδόσφαιρο όπως αυτό που έπαιξε η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. 1974 ιτήθηκε στον τελικό από την οικοδέσποινα τη Δυτική Γερμανία. 1978, αν και απουσίαζε ο Γιώχαν Κρόιφ, και πάλι ιτήθηκε από την οικοδέσποινα με 3-1 την Αργεντινή, αλλά το ποδόσφαιρο που έπαιξε εκείνα εκεί τα χρόνια η εθνική ομάδα Ολλανδίας ήταν το κάτι άλλο. Με τον Ρίνους Μίχελς στον προπονητικό πάγκο, ο οποίος καθιέρωσε ένα παιχνίδι που ακόμα και σήμερα πολλοί δυσκολεύονται να το ακολουθήσουν.

Τρελό πάρτι έχει στήσει ο Bad Bunny στην Μαδρίτη, από ό,τι με πληροφορούν και μου λένε οι φίλοι που πήγαν και είδαν το live του χθες το βράδυ κάποιοι από αυτούς και μου έστειλαν και ανταπόκριση. Οπότε τη Δευτέρα ένας καλός φίλος επίσης, δημοσιογράφος ο Γιώργος Νάστος, θα βγει και να μας μιλήσει λίγο για το τι είδε στην Μαδρίτη και στο show του Bad Bunny. Επίσης η Μαδρίτη ζει φυσικά και στους ρυθμούς του Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος επιστρέφει μετά από κάποια χρόνια στον πάγκο της, και κυρίως στα αποδυτήρια φαντάζομαι, της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας φίλος μου λέει ότι όσες χώρες έχουν κατακτήσει το κύπελο, το Μουντιάλ δηλαδή, 8 διαφορετικές μέχρι τώρα, πάντα είχαν προπονητή της χώρας τους και όχι κάποιον ξένο. Θέλω να δω, λέει, αν θα αλλάξει φέτος αυτό, αφού η Βραζιλία έχει τον Ιταλό Αντσελότη ή η Αγγλία τον Γερμανό του Χέλ. Είμαστε λίγο πριν από τις 12.30, σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση, τίτλους ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Παρέα πηγαίνουμε μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, και πάμε μέχρι τις 12.30 με αυτό εδώ το κομματάκι που αγαπάω και αγαπάτε πάρα πολύ, και το θυμήθηκα τις προάλλες περνώντας απ' έξω από ένα μπαρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώνεται το αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία λόγω περιστατικού που συνδέεται με την ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία. Αρχίζει σε αυτή την ώρα η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοντά σε συμφωνία οι ΗΠΑ και Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα συλληφθέται για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ή παράνομος τζίρος. Υποέλεγχο η φωτιά στην πλάκα Κερατέας. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στην Αττική και στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

αυτή η απίστευτη φωνή και ερμηνεία του Sam Cooke εδώ στο κλασικό Summertime. Αυτό σημαίνει ότι είστε στον κόσμο και του 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Επίσης μας ακούτε αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή AirTeco, για να κουβαλάτε ειδικά τώρα το καλοκαίρι το ραδιόφωνο σας μαζί, όπου και αν βρίσκεστε και όπου και αν πηγαίνετε, και μπορείτε να το ακούτε όπως κάνει μια φίλη που αυτή τη στιγμή μου στέλνει ένα μήνυμα από τη Μαδρίτη. Το δικό μου, λέει, Summertime ξεκίνησε εχθές το βράδυ από τη Μαδρίτη και από την εμφάνιση, από τη συναυλία του Bad Bunny. Οπότε έχει μια τεράστια έτσι χρησιμότητα το να μπορεί να κουβαλάει κανείς το ραδιόφωνο του, το αγαπημένο του, όπου πηγαίνει. Επίσης μας ακούτε μέσα από τα κλασικά σας ραδιοφωνάκια για όσοι είστε εδώ στη γύρα, δηλαδή στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι ή στη δουλειά, μέσα από την ψηφιακή ή την αναλογική χρήση του ραδιοφώνου. Και φυσικά τσατάρουμε και επικοινωνούμε όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μέσα από το Viber Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger Cosmos Radio με K.

Let's Get Lifted από το 2005 και το νομίζω το πρώτο άλμπουμ τότε του John Legend, ένας καλλιτέχνης που έχει μια πολύ ιδιαίτερη πορεία στο χώρο της μαύρης μουσικής. Έκανε το crossover του και σε άλλα ακροατήρια, αλλά κυρίως είπε πολύ σπουδαία και έγραψε πολύ ωραία τραγούδια. Ο John Legend θα είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει με τον τρόπο του και με την εμφάνισή του με τα Songs and Stories, όπως λέγεται η βραδιά, το Ηρώδιο, που το αποχαιρετούμε φέτος για περίπου 2-3 χρόνια. Το Φεστιβάλ Αθηνών αποχαιρετά λοιπόν έναν από τους εμβληματικούς του χώρους. Απ' την άλλη διαβάζω μια συνέντευξη του Μιχάλη Μαρμαρινού, του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ, ο οποίος μιλάει στην Athens Voice για τη μεγαλύτερη καινοτομία του φετινού φεστιβάλ, που συνδέεται, λέει, και έμεσα με τη Μικρή Επίδαυρο, τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις στο Ασκληπείο. Είναι παραστάσεις οι οποίες εντάσσονται σε ένα νέο άξονα 1-1-1, όπως το λέει ο Μιχάλη Μαρμαρινός, ένα συνθέτης, ένα έργο και ένας performer. Πρόκειται για μουσικές επισκέψεις σε κλασικά κείμενα από δημιουργούς που έχουν ήδη συνομιλήσει με το αρχαίο δράμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα. Είναι η πρώτη φορά που ο αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπείου ανοίγει τη νύχτα στο κοινό, και όπως λέει ο ίδιος, θέλει να ευχαριστήσει πολύ και το Αρχαιολογικό Συμβούλιο και φυσικά την Εφορία Αρχαιοτήτων της Αργολίδας, που συνεργάζονται με πολύ ανοιχτό πνεύμα. Θα πούμε πολλά και για την Επίδαυρο, και τη Μικρή και τη Μεγάλη που έρχονται σιγά σιγά. Να σας θυμίσω πολλές και ωραίες παραστάσεις, ωραία ανεβάσματα, αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά και αυτά.

0: Το Ασκληπείο λοιπόν επιστρέφει και όχι μόνο σαν ένας χώρος τέχνης, αλλά βλέπω υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον project, όπως το λένε, μια περιπατητική performance, αφηγηματική αρχαιολογία, επίδαυρο στο σώμα και το μυστήριο της ίασης. Είναι διάρκειας 90 λεπτά, όπου 11 δημιουργοί σε 11 ημερομηνίες, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 και 26 Ιουλίου. Σημειώστε τα ή αναζητήστε τα στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών για Επιδαύρου, με διάρκεια 90 λεπτά και μια περιπατητική performance, όπως λένε, μας συνδέουν με τον ιερό τόπο όπου η ίαση λειτουργούσε όχι ως στενή επιστημονική εξειδίκευση, αλλά ως σπουδή της οντότητας και της κοινότητας, στις συνήθειες, τις ιδέες και τις μεθόδους που διασφαλίζουν την υγεία. Δηλαδή είναι κάτι πέραν της απλής επιστημονικής αφαρμογής της υγείας. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως και η performance, οι υπόλοιπες, οι παραστάσεις και φυσικά η μικρή επίδαυρος, η μεγάλη επίδαυρος με τις πολλές και σπουδαίες παραστάσεις.
1: En un atardecer solo aparecen dos cosas. La luna y el sol. Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol, solos estamos tú y yo. Luna, agua, tierra, sol, te miro.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Για 12η φορά το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις. Ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών. 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κόσμος.

Δεν είναι μόνο σπουδαία φωνή, δεν είναι μόνο πολύ ιδιαίτερο ταλέντο, δεν είναι ότι ισορροπεί πολύ πετυχημένα σε δύο βάρκες. Αυτή εδώ είναι η Αλκιόνη, ηχογράφησε και αγγλόφωνο δίσκο πρόσφατα με 8 τραγούδια, Small Philosophies, έχει ένα ωραίο κόνσεπτ. Είναι μια από τις καινούριες καλλιτέχνηδες που ό,τι κάνει το κάνει με λόγο και με νόημα και με σημασία, οπότε αυτά τα εκτιμούμε πάρα πολύ εδώ στον κόσμο και στο 93,6 και σε αυτή την εκπομπή αλλά και σε όλες τις εκπομπές νομίζω, γι' αυτό και ακούσατε το άλμπουμ αυτό αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο 93,6 πριν κυκλοφορήσει. Η Μαρία Παπακυρίτση εξακολουθεί να είναι εδώ, ξέρετε ότι έχουμε αλλάξει λίγο το πρόγραμμα, δεν έχουμε το πρωινό μας, οπότε είναι εδώ όλες τις ώρες. Ο Γιώργος Μουχθαρίδης συνεχίζει επίσης. Η μέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 12. Η αναγγελία του για την κακοκαιρία που θα είναι εξπρές έχει επικαιροποιηθεί από την Έμι. Έφυγε ο David Hockney, ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες των εικαστικών στον κόσμο ολόκληρο, ένας ζωντανός καλλιτέχνης και ζωντανός άνθρωπος. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα για τον David Hockney. Αφού ακούσουμε πρώτα όμως τον Jose James, τον οποίο τον περιμένουμε στις 6 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού.

Δεν ξεχάσω εκείνη τη φοβερή ατάκα λοιπόν του David Hockney που έφυγε σε ηλικία 88 ετών, εκείνη την ατάκα που είχε πει αρχές Απριλίου του 2020 όταν ξεκινούσε η καραντίνα τότε με τον κορονοϊό, και είχε πει το πολύ απλό: δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει την άνοιξη. You can't cancel spring, είχε πει, ότι ό,τι και να συμβεί στη ζωή, ό,τι και να μας συμβεί, η ζωή συνεχίζεται με τον δικό της μοναδικό τρόπο, και το είχε κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα και στα τελευταία χρόνια της δημιουργικής ζωής του ήταν από τους πιο έτσι, όχι μόνο ενημερωμένος καλλιτεχνικά, ζωγράφιζε ασταμάτητα στα iPad του, είχε κάνει μάλιστα και πολλές εκθέσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν σταματούσε σε τίποτα και παρακολουθούσε και τις καινούργιες τεχνολογίες αλλά και οτιδήποτε άλλο υπήρχε εκείνη την περίοδο για να παρακολουθήσει. Αν κάποιος θέλει έτσι λίγο να δει μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς του πίνακες, θα σας προτείνω το A Bigger Splash του 67, τότε που είχε μετακομίσει, είχε αφήσει για λίγο το μουντό κλίμα του Λονδίνου και είχε μεταφερθεί στο ηλιόλου στο Λος Άντζελες. Είναι το πιο διάσημο του έργο, το οποίο απεικονίζει τη στιγμή που κάποιος βουτάει σε μια πισίνα στην Καλιφόρνια αφήνοντας πίσω ένα εντυπωσιακό πίδακα νερού, ή το άλλο, το Portrait of an Artist, Pool with Two Figures του 72, επίσης από την ίδια περίοδο, όπου ένας άντρας κοιτάζει προς τα κάτω στην επιφάνεια του νερού, ένας άλλος κολυμβητής κολυμπάει υποβρύχια. Αυτοί είναι δύο από τους πιο διάσημους πίνακες του, είναι αδύνατο να μην τους θυμάστε. Γεννημένος σε μια ριζοσπαστική εργατική οικογένεια του Bradford, τέταρτο παιδί ανάμεσα στα πέντε. Ποιος λέει ότι τα ενδιάμεσα παιδιά πιέζονται και καταπιέζονται. Εργατική οικογένεια του Bradford, τέταρτο παιδί ανάμεσα στα πέντε. Ποιος λέει ότι τα ενδιάμεσα παιδιά πιέζονται και

Ένα αντάτζιο από την Στέλλα. Λίγο πριν ήταν η Βαρκελονέζη Όχος δεν Μπρούχο, Get Up Stand Up, μια διασκευή στο κομμάτι αυτό το υπέροχο του Bob Marley. Τους έχουμε χάσει αυτούς λίγο, εδώ και χρόνια δηλαδή. Η Μαρίνα και η υπόλοιπη παρέα που έκαναν εξαιρετικά πράγματα στις αρχές της, του αιώνα αυτού, έχουν σιγήσει εδώ και λίγα χρόνια. Έλεγα πριν για τον Bad Bunny και για το πόσοι φίλοι βρέθηκαν αυτή την περίοδο στην Μαδρίτη για να τον δουν. Μου λέει μια φίλη, εχθές γινόταν ένας πανικός, χόρεψα και διασκέδασα τόσο πολύ που σε καμία άλλη συναυλία αν μου πάω φέτος το καλοκαίρι. Είναι κάτι που δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, σύν του ότι είναι ένα όνομα αυτή τη στιγμή που είναι πάνω στους, οι προβολείς πέφτουν πάνω του με τον πιο έντονο τρόπο. You know the hardest thing. Και αυτή. Εξερευνώντας την απώλεια από την πλευρά αυτού που μένει και όχι αυτού που φεύγει, οι δύο δημιουργοί, οι συνδημιουργοί των Gorillaz, ο Damon Albarn και ο Paul Hewitt, γράφουν έναν εξαιρετικό δίσκο, το The Mountain, έχοντας επηρεαστεί και εμπειραθεί και την, έχοντας εμπειραθεί την απώλεια και έχοντας ταξιδέψει και μείνει για αρκετό διάστημα στην Ινδία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση αυτή την ώρα στους Τρακομακεδόνες. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν ακόμα και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαρκή και άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβάλλουν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν πριν από λίγο τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στο podcast Today's Battlegrounds. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3:30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φορές που ορισμένοι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική σε ξαφνιάζουν και με τις επιλογές τους, αλλά κυρίως με τον τρόπο που καταλαβαίνεις ότι εμπλέκονται τελικά στη διαδικασία της μουσικής, να το πω έτσι απλά. Με αφορμή ένα τρέιλερ που είδα από ένα βίτκαστ ή ένα podcast που έκανε για την εφημερίδα των συντακτών η Θεανό Κουφονικολάκου, μου έκανε εντύπωση τρομερή οι επιλογές που κάνει, ιδιαίτερα στις γυναικείες φωνές, και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι του σκεπτικού, δηλαδή του ότι ξεκινάει από την μητέρα όλων των τραγουδοποιών, που δεν είναι άλλη από την Τζόνι Μίτσελ, συνεχίζει στην Κέιτ Μπους, πηγαίνει στην Τόρι Έιμος, μετά πηγαίνει στην Πιτζέι Χάρβεϊ, για να συνεχίσει και σε πιο καινούργια ονόματα όπως η Φίμπι Μπρίτζερς και η Μίτσκι, που εγώ είναι καλλιτέχνηδες που τις εκτιμώ και τις αγαπώ πάρα πολύ ούτως ή άλλως, τις απολαμβάνω αισθητικά, αλλά έχουν και έναν τρόπο γραφής και σκέψης πολύ βαθύ και πολύ ιδιαίτερο. Άλλωστε είναι γεγονός ότι οτιδήποτε ξεκινάει από την Τζόνι Μίτσελ δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Είναι η γυναίκα η οποία στο χώρο των τραγουδοποιών μπόρεσε και ανέτρεψε τη μέχρι τότε διαδικασία της δημιουργίας από γυναίκες οι οποίες μιλούσαν σαν να είναι αυτές το αντικείμενο και όχι σαν να είναι αυτές που κοιτάνε τον εαυτό τους και τη ζωή τους και κοιτούν και τους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, η Θεανό Κουφονικολάκου φαίνεται πως αγαπάει πολύ τη μουσική και ξέρει τι είναι αυτό που ενώνει την Τζόνι Μίτσελ μέχρι τη Μίτσκι σήμερα. Πολλά και ωραία πράγματα που συμβαίνουν όχι μόνο στις γυναίκες καλλιτέχνηδες, αλλά τα τελευταία χρόνια κυρίως στις γυναίκες μουσικούς και τραγουδοποιούς. Καλημέρα σε όλους. Μπορείτε να το βρείτε αυτό εδώ το podcast. Έχει ενδιαφέρον. Κυρίως εγώ εντόπισα το ενδιαφέρον.

Κυριακή είμαστε εδώ σε γυναίκες που μιλάνε για τον κόσμο, το δικό τους στον εσωτερικό αλλά και τον δικό μας κόσμο. Να σας πω την είδηση που ήρθε χθες το απόγευμα, η Μισελ Γκούρεβιτς, το live της ήταν προγραμματισμένο σήμερα για το Κηποθέατρο Παπάγου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για την Παρασκευή και με στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της συναυλίας, γίνεται η μεταφορά της εκδήλωσης από το Κηποθέατρο Παπάγου στο Γκαγκάριν 205, άρα όσοι έχετε εισιτήρια ισχύουν κανονικά, δεν θα δείτε την Μισελ Γκούρεβιτς στο Κηποθέατρο Παπάγου, θα την δείτε στο Γκαγκάριν 205. Μια αλλαγή απαραίτητη σύμφωνα και με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Ζάζ, λίγο πριν ήταν η Καλέξικο και τον Νότε Βαγιάς, και πάμε να ακούσουμε μια συνεργασία που εγώ αγαπώ πολύ, ολόκληρο το άλμπουμ, Billy Joe Armstrong από τους Green Day και Nora Jones.

Do A Thing από τον Chris Isaac, ένα από τα ωραία του άλμπουμ της δεκαετίας του 90, πάντα εδώ στον κόσμο και του 93,6. Διαβάζω για 16 μέρες μουσικής στο πάρκο, στο πεδίο του Άρεως δηλαδή, από τις 12 μέχρι και τις 28 Ιουνίου, εκεί μέσα από το stegi.radio, το ραδιόφωνο δηλαδή της Στέγης, κλαμπ ήχη, ηλεκτρονική μουσική, αφρο, φανκ, τζαζ και πειραματικές σκηνές συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα που φέρνει την Αθήνα σε ένα διάλογο με τα διεθνή ραδιόφωνα, μερικά από τα web radios της Ευρώπης. Θα είναι εκεί από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Το πεδίο του Άρεως ζωντανεύει εν ολίγης και γίνεται ακόμα πιο ασφαλές και ακόμα πιο φιλικό προς την πόλη.

0: Αυτό εδώ ήταν ένα ντουέτο ανάμεσα στην Chrissie Hynde και στην Katie Lang. Ο Chris Isaac που ακούσαμε λίγο πριν εμφανίζεται αύριο το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού, δεύτερη φορά στην Αθήνα. Και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Να σας πω ένα ευχαριστώ πολύ για την παρέα και αυτή την εβδομάδα, αλλά και σήμερα, για την επικοινωνία και για όλα. Η Λουκία Σούπουλ είναι εδώ. Μαρία Παπακυρίτση φρόντιζε τον ήχο. Τα υπόλοιπα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει η Λουκία στις 2 ώρες που ακολουθούν.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb dumb man named Carl. She was, that is. Hello?
5: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
4: Oh, Lord.
5: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
4: What?
5: And he ain't moving. And I think he might be dead.
4: Uh-oh.
5: And you're the first person I thought to call.

I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking. Με αυτή την χιουμοριστική dark country μπαλάντα που μοιάζει να ξεπήδηξε από jukebox της δεκαετίας του 60, η Willow Avalon, έχοντας στο πλευρό της την Caitlin Butch, μαζί κατέβασαν έτσι ιδέες για το πώς μπορούν να εξαφανίσουν το πτώμα ενός κακού σύζυγου. Hypothetically speaking, για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 4 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Από τη σύγχρονη country σκηνή και το επόμενο. Third.

Cross κατάλληλο High Summer, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια από το άλμπουμ Back on Top του Van Morrison βεβαίως, είχε κυκλοφορήσει το 1999.

Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σουπουλή στα λόγια, στις μουσικές, στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μου είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Μεσημέρι Παρασκευής, 12 Ιουνίου, με συννεφιά σήμερα στην Αττική, 30 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Και πρόβλεψη για βροχή σε λιγάκι. Κάτι πολύ πιο πρόσφατο, το νέο άλμπουμ του Γάλλου Τιγουαγιό, το Outsider, ακούμε το Electric Spanish. Καλησπέρα σε όλους.

Swear to God, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια από το άλμπουμ Anarchist Gospel της Αμερικανίδας τραγουδοποιού και εξαιρετικής κιθαρίστριας της Sunny Warren, άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2023. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Κόσμος, Κόσμος με K, Κόσμος Radio, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και εδώ μια αγαπημένη διασκευή από την μαλαισιανή τραγουδοποιό την Yuna, μια πιο ήρεμη εκδοχή του κλασικού Strawberry Letter 23.

Μαρίσα Μόντσι ήταν αυτή μία από τις πιο επιτυχημένες βραζιλιάνες τραγουδίστριες που λατρέψαμε μέσα από το super group των Τριμπαλίστας, και ένα τρυφερό κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας ήταν το Calma, Drink the Water, ο Jack Johnson και Hermanos Gutierrez, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

Κόσμος 93,6. Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα underground party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

Υπέροχος ψυχεδελικός σόουλ ήχος από το νέο άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ, το Hope. Ακούσαμε το Let Your Love 34 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Κόσμο 93,6 με την Ελπίδα Παπουτσή. Τώρα στη ρύθμιση του ήχου Λουκία Σούπουλη συνεχίζει στα λόγια και τις μουσικές. Μπόλικα τα live αυτού του τριημέρου στην Αθήνα. Απόψε το live της Μισελ Γκούρεβιτς, το οποίο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται μεταφέρθηκε έτσι για ασφάλεια από το Κηποθέατρο Παπάγου στο Γκαγκάριν 205. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου Chris Isaac στο Θέατρο Λυκαβητού και η Κυριακή ανήκει στους θρύλους της παγκόσμιας ρέγγε, στους Groundation. Θα τους απολαύσουμε live στο Πλήφα με δεκαμελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση και ολοκένουργιο άλμπουμ, το Candle Burning, στις αποσκευές τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Ενώ πριν τους Groundation στη σκηνή του Πλήφα θα εμφανιστούν οι Road Duck, το επταμελές σχήμα από την Αθήνα και μία από τις καλύτερες dub roots reggae bands στην Ελλάδα, ενώ και τα δύο group θα πλαισιώσουν κορυφαίοι Έλληνες electors με τα DJ sets τους. Προλαβαίνετε να μπείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, να βρείτε το σχετικό post και να συμμετέχετε στο διαγωνισμό που τρέχει για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το live των Groundation.

από τη σύγχρονη soul σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, και αυτό ένα pop soul τραγούδι από την Αγιάννα Λί. Ακούσαμε το House Broken και νομίζω πως η σύγκριση με τις ερμηνείες της Amy Winehouse είναι αναπόφευκτη. Έχουμε και καλεσμένο σήμερα εδώ στο Κόσμος ο θρυλικός Jazzy B από του Soul to Soul και βραβευμένος με 2 Grammy. Θα βρεθεί στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο στούντιο του Κόσμος καλεσμένος της Κλάουντια Μάτολα σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Θα μας πει για τα θρυλικά 90s αλλά και για την επερχόμενη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα. Αυτά στις 6 ώρα το απόγευμα. Προς το παρόν ο Γάλλος Ben Longle Soul. Έτσι προσαρμόζει το stay της Ριάννα στο δικό του στυλ.

γράφει πολύ ωραία κομμάτια έτσι κι αλλιώς η Ριάν, αλλά και ο Ben Longley Show, νομίζω με την ερμηνεία του το ανανεώνει και το εκτοξεύει. Έρχεται η κινηματογραφική soul ατμόσφαιρα του Leon Mitchells και της μπάντας του, τον El Michels Affair, εδώ από το άλμπουμ Sounding Out the City που σύστησε στο κοινό τον ήχο του το 2005, αν και είναι περισσότερο γνωστή για τις hip-hop διασκευές τους. Εδώ θα ακούσουμε το ορχιστρικό με έντονο Latin χρώμα This Song Is For You, για όλους εσάς.

Πολύ μου αρέσει το νέο τραγούδι του Αμερικανού μουσικού και παραγωγού του Gitkin. Είναι πολύ έτσι ατμοσφαιρικό. Είναι και αφιερωμένο στον ήχο της Νέας Ορλεάνης και στον θρυλικό μουσικό Dr. John. Night Tripper ο τίτλος του. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στην Ελλάδα με το μουσικό project Γάμα Γάμα από το άλμπουμ τους με τίτλο Καθόλου Τέχνη, σε μια avant-pop συνάντηση του ρεμπέτικου με την ηλεκτρονική μουσική αλλά και χιουμοριστικούς στίχους. Ακούμε τον Boy και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η Γάλη Ζαβά featuring Winston Μακάνα for Bougie Bach, το εξαιρετικό νέο του single για το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε στην πρώτη ώρα για το live των Groundation που θα τους απολαύσουμε στο Πλήφα την Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο. Έτσι, να θυμηθούμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια από το εξαιρετικό άλμπουμ, το Each One Teach One του 2001.

0: rallies. All the troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can feed. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld. And the underpaid.
2: Ο Baby Kim, ένας από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς ράπερ και παραγωγούς της νέας γενιάς του αμερικανικού hip-hop, που ξεκίνησε γράφοντας μουσική και κάνοντας παραγωγές σε καλλιτέχνες όπως ο Travis Scott αλλά και ο ξάδερφός του Kendrick Lamar. Εδώ μέσα από το πρόσφατο άλμπουμ του Casino ακούσαμε το κομμάτι I'm Not a Lyricist και μάλιστα στο τέλος κάνει αυτή τη συγκινητική αφιέρωση σε περιθωριοποιημένες ομάδες και γενικώς ανθρώπους που παλεύουν για την επιβίωση. Κόσμος 93 6, κρατάμε το στυλ. Να περάσουμε όμως τη συνεργασία του Method Man. Μέλος των θρυλικών Wu-Tang Clan εδώ μαζί του, οι Blimes, Hot Dance.

Αυθεντικός lovers rock reggae ήχος από το δεύτερο άλμπουμ της Miss Dynamite, το Judgment Days του 2005, και με sample βεβαίως από το κλασικό του Ken Booth.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός στόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο μια πιθανή συμφωνία, αναφέρουν δημοσιεύματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε 310 στόχους της Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνησε ο Κυριακός Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγιαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 296.000 ευρώ από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο ελέγχων για αθέμητη κερδοφορία, παραπλανητικές εκπτώσεις και προϊόντα απομίμησης. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, σε έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Cosmos Classic.

Με ένα Cosmos Classic ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Το πρωτοπόρο λιβανέζικο indie pop συγκρότημα η Soap Kills, με πρωταγωνιστές του Ζιτ και Γιασμίν Χαμντάμ, και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής γενικώς, το Tango. Και έρχεται η καθηλωτική Νατάσα Άτλας εδώ, μια καλλιτέχνηδα που κουβαλά στις φλέβες της όλη τη Μεσόγειο. Γεννημένη στο Βέλγιο από πατέρα Αιγύπτιο, μαροκινής καταγωγής και Βρετανίδα μητέρα, εδώ δίνει νέα πνοή στο κλασικό γαλλικό κομμάτι της Φρανσουάζ Αρντί.

Η αγαπημένη Grace Jones από το 2008 στο Well, Well, Well. Θυμίζω σήμερα καλεσμένος στο στούντιο στις 6 ώρα το απόγευμα ο Jazzy B, καλεσμένος της Claudia Mattola για μια αποκλειστική συνέντευξη. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Και τι ωραίο αυτό το dub reggae κομμάτια από τους Ezra Collective. Και μαζί τους η Green Team Peng στα φωνητικά. Helicopters.

Strange Things, περίεργα, παράξενα πράγματα. Η κλασική σύνδεση νόσια εν το ερήξατη εδώ παίρνει άλλη διάσταση. Με την ηλεκτροντάμ προσαρμογή ήταν η Γάλλη η City και είπαμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχονται οι γαλλοκουβανοί Passion Coco και ένα κομμάτι που μυρίζει ήλιο και θάλασσα. Πλάγια Tropical.

Πλάια Tropical Passion Coco και μόλις δύο λεπτάκια πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς και κλείνουμε με τους Altons και το παιχνιδιάρικο Maldito από την Ελπίδα Παπουτσί και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζοτζοά και Λιουτνάν Νίκολσον, και αυτό ήταν το Καϊπιρίνια εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Παρασκευής και ήρθαμε, και είναι και 12 Ιουνίου και είναι και 7 λεπτά μετά από τις 4, και συναντιόμαστε λοιπόν σε αυτό το κάπως περίεργο απόγευμα Παρασκευής. Βλέπεις και τα σύννεφα, βλέπεις και τον ήλιο, και είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η εικόνα, αν κανείς σκεφτεί ότι είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι και σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν.

Love Stellar και Lost in Us. Α, πάμε πάλι. Με μάτια σας, λοιπόν, Love Stellar και Lost in Amsterdam. Και σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια, καθώς έφυγε στα 88 του επιδραστικός Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney, ο οποίος μετέφερε στον Καμβά το φως της Καλιφόρνια. Έφυγε λοιπόν ο Βρετανός ζωγράφος που ταύτισε το έργο του με τα χρώματα της Καλιφόρνια. Μεγάλωσε στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας, γοητεύτηκε από το έντονο φως που έβλεπε στις ταινίες του Λόρε και Χάρντι, και όπως είχε πει στο BBC το 2009, οι έντονες σκιές στις ταινίες του έδειχναν ότι κάπου υπήρχε συνεχής λιακάδα. Από τη συμβολή του στο κίνημα της pop art τη δεκαετία του 60 μέχρι τη ζωγραφική ενός έργου 91 μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο David Hockney ήταν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον κόσμο της τέχνης. Μετακόμισε στο Los Angeles τη δεκαετία του 60, το 1960, όπου δημιούργησε τα έργα που τον καθιέρωσαν παγκοσμίως. Πισίνες, ηλιόλουστα τοπία και σκηνές της καθημερινής ζωής αποτυπωμένες με έντονα χρώματα. Γεννήθηκε στο Μπράντφορντ και ξεχώρισε από νωρίς για την αντισυμβατική του στάση. Σπούδασε στο Λονδίνο και εξελίχθηκε σε κεντρική μορφή του κινήματος της βρετανικής pop art. Συναναστρεφόμενος προσωπικότητες όπως ο Μικ Τζάγκερ και ο Ρούντολφ Νουρέγεφ. Η πρώτη του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έφερε κοντά στον Άντι Βόρχολ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καλιφόρνια. Το 2018 ο πίνακας Portrait of an Artist πωλήθηκε έναντι 90,3 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τότε το υψηλότερο ποσό που είχε δοθεί σε δημοπρασία για έργο εν ζωή καλλιτέχνη. Και παρά την τεράστια επιτυχία, το ίδιο συνήθιζε να λέει ότι παρέμενε μαθητής, διατηρώντας μια απλή και ανεπιτίδευτη στάση απέναντι στην τέχνη και τη ζωή. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Νορμανδία, στη Γαλλία, όπου συνέχισε να ζωγραφίζει τοπία, λουλούδια και κήπους, και παρέμεινε ανοιχτός στις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και τάμπλετ για τη δημιουργία έργων τέχνης. «Δεν συνταξιοδοτήσε κάνοντας αυτό», είχε πει στο BBC. «Απλώς συνεχίζεις μέχρι να πέσεις κάτω». Η αφοσίωσή του στη δημιουργία παρέμεινε αμύωτη μέχρι το τέλος της ζωής του, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που σημάδεψε τη σύγχρονη τέχνη.

Μουρτσίμπα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Golden Brown για την επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rtk.gr. Μας ακούτε και εκεί, σε αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που υπάρχουν και music mixes και podcast με πολύ ενδιαφέρον και θεατρικά και εκπομπές που μπορεί κανείς να ακούσει. Και είμαστε εδώ και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, είναι απογευματάκι Παρασκευής, και 2-10-6-0-6-64-29 ο ένας τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο, διαφορετικά μέσω γραπτών μηνυμάτων στο Viber του σταθμού μας βρίσκεται Cosmos Radio. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί δίνετε στίγμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Και αφού ο καιρός δεν μας τα λέει καλά, ας ακούσουμε κάτι τρυφερό.

Γιώργης Μαυαρέγιας και το Αλαβίδα από το 2021 και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και καθώς ακούγαμε το τραγούδι συνειδητοποίησαμε όλοι μαζί εδώ στο στούντιο ότι κάτι δεν πάει καλά με τα social και τελικά μπαίνω και διαβάζω πως παρουσιάζονται εκτεταμένα προβλήματα όπως αναφέρουν χιλιάδες χρήστες του Instagram, του Facebook και του Messenger αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Δεν πειράζει, μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς και χωρίς μάλλον. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή που συνήθως λέμε ότι πρέπει να αποσυνδεθούμε, μας πειράζει καθόλου η αδυναμία σύνδεσης και το σφάλμα. Έτσι γράφει, σφάλμα.

Brazilian Love Song. Και ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Βέβαια η μπάλα δεν είχε μέσα στον πρώτο λόγο, όπως συμβαίνει όλο και πιο συχνά σε αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, το Azteca Stadium μετατράπηκε σε μια τεράστια σκηνή, φιλοξενώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό σόου που έφερε κοντά pop stars, θρύλους της λατινοαμερικάνικης μουσικής και στοιχεία της μεξικανικής παράδοσης. Η διοργάνωση επέστρεψε έπειτα από 4 χρόνια μεγαλύτερη από ποτέ, με 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, και η τελετή έναρξης φρόντισε να το υπενθυμίσει αυτό από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Το σκηνικό γέμισε χρώματα, αναφορές στην παράδοση και εικόνες που παρέπεμπαν περισσότερο σε μουσικό φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, παρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα φυσικά και πήγε στη Σακίρα, η οποία επέστρεψε σε ένα περιβάλλον με το οποίο έχει συνδεθεί όσο λίγοι καλλιτέχνες, ερμηνεύοντας και το επίσημο τραγούδι του τουρνουά μαζί με τον Μπερναμπόη. Δεν ξέρω αν είδατε και ποια είναι η δική σας αίσθηση.

μεταξύ, αυτές οι μέρες είδα μια ανάρτησή τους, Μπάντα Μάγδα, αν τους θυμάστε, Μάγδα Γιαννίκου, και σκεφτόμουν πρέπει να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι από το 2010, το μακρινό 2010. Amour de la, έτσι λεγόταν, έτσι λέγεται βασικά. Και με αυτό θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα.

στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η ζωή μας
1: φυλάει ωραία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντανιέλ Μελίγκο και το Ναριγόν εδώ στο Κόσμος και στους 93,6 εδώ είστε και εδώ είμαστε συντονισμένοι και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Παρασκευής με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε, καινούρια και παλιά και όσα αγαπάμε και όσα έχουν κάτι να μας πουν. Εδώ η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, μέχρι τις 6 μένουμε στην παρέα του απογεύματος.

Mr. Mondo και Ugly McBear, και αυτό το Not Afraid νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα συνθήματά μας σε αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να αφήνουμε στην άκρη, να αφήνουμε πίσω το φόβο

Αυτό ήταν το Did You Know The Sinners, The Sincere's, για την, για να διορθώσω το λάθος μου. Λοιπόν, ένα από τα καινούρια που αγαπάμε αυτό τον καιρό εδώ στο Κόσμος. Και λέω να, γιατί έκανα λάθος, γιατί το μυαλό μου το είχα στην κίνηση, γιατί έβλεπα λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης και ήθελα να σας πω να έχετε, να κάνετε υπομονή όσο μπορείτε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι κόκκινος ο χάρτης, πολύ κόκκινος και στον Κηφισό, πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό και στα κλασικά, στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Παραλιακή Οδό και στην Περιφερειακή εκεί στον Καρέα και στο κέντρο της πόλης και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ κόκκινο στο χάρτη αυτό το απόγευμα.

Crazy Things από Thames. Και ήρθε η ώρα να πάμε για τις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
9: Ακούτε Κόσμος.
10: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μα είναι τόσο τρυφερό αυτό το Every Time από Boogie Belzic, που η αλήθεια είναι πως τους έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό και θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν. Λοιπόν, 22 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο Cosmos 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμείς θυμόμαστε αυτό εδώ.

Parcells, To Be Loved, κυκλοφόρησε πέρσι και είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για Chris Isaac, αυτό το special show στο πιο αγαπημένο ανοιχτό θέατρο του κέντρου της πόλης, η αλήθεια είναι, στο θέατρο του Λυκαβητού. Επίσης έχουμε DJ set στο πεδίο του Άρεως, καθώς η στέγη έχει επιστρέψει στο πεδίο με πολλή μουσική και vibes από τις Μητροπόλεις όλου του κόσμου. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική δίνουν τον τόνο κάθε απόγευμα σε αυτό το πολυσυλλεκτικό 15ήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει από σήμερα, live from the park στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επίσης αύριο το απόγευμα φυσικά και έχουμε Athens Pride, έχουμε την μεγάλη παρέλαση στις 6:30, έχουμε ραντεβού στο Σύνταγμα, γιατί η LGBTQ ορατότητα παραμένει ζητούμενο, όχι και εκτιμένο στη σημερινή εποχή, και είναι η παρέλαση και η γιορτή που θα ακολουθήσει με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην κεντρική σκηνή του Athens Pride. Αυτά.

Φάς και Μαλία και το Continental, ή αλλιώς I'm Kissing You, πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό το λες, και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα κάτι από τα παλιά, τα πολύ παλιά. Να, από αυτή την μπάντα από το Portland, από εκείνο το δισκάκι με το οποίο τους αγαπήσαμε πολύ, ειδικά εδώ το ελληνικό κοινό, Pink Martini.

εντάξει, πάμε για το φινάλε σιγά σιγά. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα φύγουμε. Ήρθαμε με καϊπιρίνια, φεύγουμε με Μπραζίλ.

τόσα πολλά σημαίνει ο ήχος των Pink Martini τότε που τους πρωτογνωρίσαμε. Φαντάζομαι θυμάστε. Και πόσο έφεραν νέο και φρέσκο αέρα στη μουσική. Και εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 4. Το επόμενο 2ωρο Claudia Matola. Μείνετε εδώ. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε. Και να πάρετε πολλές ανάσες από τη δύσκολη καθημερινότητα. Ευχαριστούμε την παρέα. Καλό.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κρουασάν για μετά».
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Beautiful that way, λίγο μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. 12 Ιουνίου δείχνουν το ημερολόγιο, με βροχές και καταιγίδες έρχεται το μενού από σήμερα, και αλλά η ζέστη έτσι θα φτάσει και 35 βαθμούς τις επόμενες μέρες με δροσερές μουσικές. Ο κόσμος είναι δίπλα σου, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο μουσικές, road trip μουσικό, Μπαμπής Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Jazzy B. Ακούσουμε παρέα όλα αυτά που μας είπε λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία. Soul to Soul, Sunny Festival.

Quiet Rebellion από Kelly Bush. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του κόσμου. Airteco.gr, διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές, τα podcast, εκπομπές που δεν μπορείς να ακούσεις το χρόνο που θέλεις εσύ και μπορείς να τις βρεις on demand. Μπορείς να στέλνεις μηνύματα στα social media, Instagram, Facebook, όλες οι σελίδες μας υπάρχουν, και φυσικά μηνύματα στο Viber

Bad Dreams, λοιπόν, Teddy Swims. Περιμέναμε λίγο ένα πιο δυνατό single που κυκλοφόρησε. Δεν έχει φτάσει ακόμη το Bad Dreams, αλλά εντάξει, είπαμε πόσες επιτυχίες θα κάνει κανείς. Τρεις μπαμ με το που μπήκε ο Teddy Swims, θα κάνει λίγο μια μικρή κοιλιά, το λογικό. Brooklyn Funk Essentials, στον αέρα μας, Black Butterfly.

Black Butterfly, Brooklyn Funk Essentials. Και η ερώτηση τι θα φέρει το μέλλον, λένε μέσα στο Black Butterfly. Πάντως έχει πολλές απαντήσεις ενδιαφέρουσες στο AI σε αυτό, αν ρωτήσει κανείς, από το Claude μέχρι τον Gemini.

Λίγκο Λάιτλι στο My Get Back από το άλμπουμ Look Like Trouble που κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Αύριο 13 Ιουνίου στο θέατρο Λυκαβητού θα βρίσκεται ο Chris Isaac στη σκηνή.

0: We had a good time, didn't we?
1: Έντο Βανέρα, λέει η Μισελ Γκούρεβιτς, μπήκε λίγο απότομα, της έδωσα το play, εγώ βέβαια. Ο δαίμον της κονσόλας, λέει ο Μπαμπής Δουκαρός. Εγώ είμαι ο δαίμον της κονσόλας, πατάω όλα τα κουμπιά μαζί. Ακούσαμε τον Chris Isaac που έφυγε έτσι άδοξο άνθρωπος, όπως πάτησα εγώ το play. Και παίζει αύριο στο Θέατρο Λυκαβητού. Θα απολαύσουμε υπέροχη συναυλία, πιστεύω, με Chris Isaac. Και απόψε η Μισελ Γκούρεβιτς θα βρίσκεται στον Γκαγκάριν, γιατί ήταν να παίξει στο Κηποθέατρο Παπάγου, αλλά με τη βροχούλα δεν έγινε, η κατάσταση δεν είναι και η πιο safe, οπότε στο Γκαγκάριν θα είναι σίγουρα safe και ο ήχος θα είναι έτσι πιο συμπυκνωμένος, να το πούμε ωραίος. Μισελ Γκούρεβιτς λοιπόν απόψε, όχι απόξω, απόψε. Είναι η μέρα που άμα κάνεις ένα κάνεις δέκα. Λάθη.

Bobby Krieger ήθελε να το κάνουν το Spanish Caravan, γιατί έπαιζε φλαμένκο στα 17 του και του άρεσε πολύ. Έβαλε και τους στίχους του και ο Μόρισον, δανείστηκαν και το θέμα, υπήρχε και ένα ζήτημα με όλο αυτό. Από το Spanish Caravan και τους Doors, το Electric Spanish, το σήμερα Outsider, ο τίτλος του άλμπουμ 2026, TYO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Keep on moving. 8-7 παρα 20 εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Παρασκευή είναι, 12 Ιουνίου, με καταιγίδες και βροχές. Σήμερα έτσι έρχεται το Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Η Soul to Soul είναι στον αέρα μας. Keep on moving. Soul to Soul που άνοιξαν το δρόμο. Έρχονται στο Sunny Festival. Μια φοβερή βραδιά, 8 Αυγούστου. Σημειώστε την ημερομηνία. Στο υπέροχο Sunny Festival, στο λόφο της Sunny's, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμια soul σκηνής, έρχονται μέσα στη φύση και του άρεσε πολύ και του Jazzy B, γιατί μιλήσαμε μαζί του πριν από τη συναυλία, είχε χαρεί πολύ και του περιγράψαμε κάπως πως είναι η κατάσταση εκεί στο Sunny Festival, όλο το τοπίο, και του άρεσε και το ρωτήσαμε πως νιώθει τώρα να είναι κάποιος που, αν κοιτάξει πίσω, που έχει στήσει ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα, πως βλέπει τη σχέση του, ας πούμε, με τη μουσική σήμερα, πως είναι κανείς να νιώθει έτσι, γιατί είναι ο άνθρωπος που έβαλε τη βρετανική soul, την έβγαλε από τα υπόγεια sound systems του Λονδίνου, την έβαλε στις λίστες όλου του κόσμου, στα 13 του έστησε το πρώτο του reggae sound system, βγήκαν οι soul του soul, μια κολεκτίβα που έκανε πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Το καλοκαίρι του 89, το Keep on Moving που ακούσαμε και το Back to Life έβγαιναν από κάθε αυτοκίνητο μαγαζί στο Λονδίνο, soul, reggae, hip hop, ένα group που κανείς δεν είχε ξανακούσει την εποχή. Το 8 πήρε το πρώτο βραβείο Inspiration στα Ivor Novello Awards, ο άνθρωπος που έδωσε στη μαύρη βρετανική μουσική τη δική της ψυχή. Σήμερα είναι ο B.E. παράσημο από τη βασίλισσα για τις υπηρεσίες του στη μουσική, με 2 Grammy, 3 Soul Train Awards, μια ολόκληρη ζωή στη μουσική, δημιουργικός μέχρι σήμερα, θα μας τα πει και ο ίδιος.
1: Oh wow, I look forward to that. Well, I must say, it wasn't me alone. It's a collective effort, and maybe I just helped to steer the ship or navigate and come down to earth and give pleasure as a funky dread.
0: Αυτό. Ένας funky dread είναι, μαζί με την παρέα του, λέει, τα έκαναν όλα και απλά ήταν καλός οδηγός, πολύ καλός οδηγός σε όλα αυτά, ήταν μπροστά και κάπως νιώθει ότι ήρθε στη γη, ότι αυτή ήταν η αποστολή του. Η αποστολή του να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, να βοηθήσει, γιατί είχε βοηθήσει, άνοιξε και πολύ μεγάλο δρόμο για τους DJs ο Jazzy B, και είναι DJ μέχρι σήμερα. Όλοι αυτοί έχτισαν όλη αυτή την κατάσταση από τότε μέχρι σήμερα. Τον ρώτησα ότι, κοιτάζοντας το σήμερα, αν πιστεύει ότι υπάρχει ακόμα και έξω αυτή η αυθεντική έκρηξη δημιουργικότητας που βρήκε εκείνος στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Υπήρχε τώρα μια έκρηξη δημιουργικότητας, ήταν μια εποχή χρυσή που πολλοί άνθρωποι, πολλοί καλλιτέχνες άνοιξαν τους δρόμους για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Πώς μπορεί να νιώθει όμως ένας άνθρωπος που έζησε όλο αυτό, που πέρασε από αυτή την πορεία, υπάρχει αυτή η δημιουργικότητα και σήμερα, η ανάγκη για πειραματισμό που έζησαν εκείνη την εποχή, η soul to soul, ας πούμε.
1: It's still a passion and maybe a slightly different application than we would have had growing up. But yeah, I do believe the idea of being inspired, making new music, yeah, it still exists out there. It's just taken on

0: different path in terms of how one would navigate music, because now we are sharing digital files and it's brought the whole world, shrunken it a little bit. I still feel that people are out there forcing the envelope. Yeah, so I'm equally inspired as I was then, as I am now.
1: Έχει έμπνευση και ο ίδιος και δημιουργικότητα και πάθος όπως είχε και τότε όταν ξεκίνησε. Οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές, λέει, τώρα σε σχέση με την εποχή που μεγαλώναμε εμείς. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάγκη για έμπνευση και δημιουργία νέας μουσικής εξακολουθεί να υπάρχει εκεί έξω. Απλώς έχει πάρει, λέει, ο Jazzy B έναν άλλο δρόμο όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη μουσική, καθώς πλέον μοιραζόμαστε ψηφιακά αρχεία. Γεγονός που έχει μικρύνει λίγο κάπως τον κόσμο, τη μουσική ολόκληρη. Συνεχίζω να νιώθω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ξεπερνούν τα όρια, ανοίγουν νέους δρόμους, προσπαθούν τουλάχιστον να το κάνουν. Και νιώθω κι εγώ την ίδια έμπνευση, την ίδια ενέργεια που ένιωθα και τότε. Έχω το ίδιο πάθος. Και φαίνεται βέβαια και από αυτά που κάνει, έτσι.

0: Back to Life, Soul to Soul, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival. Jazzy B που έχει συνεργαστεί και με James Brown, έχει γράψει για τον Nas, για πολλούς καλλιτέχνες που έχει συναντήσει, έχει συνεργαστεί και με τους ανθρώπους, προφανώς πολλούς ανθρώπους που έστησαν μαζί όλη αυτή τη σκηνή. Τον ρώτησα λοιπόν ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει πάρει από ανθρώπους στην πορεία του και θα την έδινε και εκείνος σε νεότερους για την πορεία του στη μουσική.
1: The main thing is like you got to believe in what you do.

0: and in essence, time is the master of these things. So in your passion of what you're doing, first of all, it must be a passion. And then beyond that, maybe there's a way of monetizing it. But I believe that, you know, you still got to have dreams and, you know, ambition and drive. And it's about perseverance. So I suggest that, you know, yeah, keep your eye on the target, work at what you do. And, yeah, those rewards in some way, shape or form at a particular time will come along and... those are your rewards, I guess.
1: Το πάθος είναι βασικό, ακούγεται κλισέ, αλλά είναι βασικό να αγαπάς πολύ, να έχεις πάθος σε αυτό που κάνεις, για αυτό που κάνεις. Το βασικό είναι να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις. Και στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι ο τελικός κριτής για αυτά τα πράγματα. Οπότε όσον αφορά το πάθος για αυτό που κάνεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι αληθινό, να πηγάζει από μέσα σου. Να βρεθεί ένας τρόπος να βγάλεις χρήματα από αυτό. Να μην είναι μόνο ένα πάθος που μένει στο σπίτι. Πρέπει να βρεις και τον τρόπο να κινηθείς για να πάρεις χρήματα από αυτό. Πιστεύω όμως, λέει ο Τζαζιμπή, ότι ακόμη και αν έχεις όνειρα, πρέπει να υπάρχει και φιλοδοξία, να υπάρχει θέληση. Όλα είναι θέμα και επιμονής. Η επιμονή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα στη ζωή. Γι' αυτό προτείνω, λέει, να μένεις προσιλωμένος στο στόχο σου, να δουλεύεις πάνω σε αυτό που κάνεις. Και ναι, η ανταμοιβή με τον ένα με τον άλλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή θα έρθει, και αυτή θα είναι και η δική σου δικαίωση για όλα αυτά. Αυτή είναι η συμβουλή του. Holding on. Soul to soul.

0: Τώρα, από τότε μέχρι σήμερα, πώς παραμένει ενεργός κανείς στη μουσική σκηνή? Έχει την ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη να το κάνει, το ίδιο κίνητρο με τότε? Πώς μπορεί να νιώθει ο Jazzy B από τότε που δημιουργούσαν όλα αυτά με το Soul to Soul στο σήμερα? Πώς...
1: Yeah, absolutely. I think that's a tribute to me enjoying all sorts of music. I'm still an avid fan of music. I buy records all the time. I'm blessed to still DJ, and I still DJ. I do two radio shows online, one for My Soul Radio and the other one is for Solar Radio. I do a lot of club events and stuff like that. I do my festival here in the UK with lots of other DJs, particularly people that are coming up and maybe had sampled some of our work or been involved in a way of our music being an inspiration. So I have a free festival in July where the local people in Camden come and express themselves at Hawley Wharf. So all these details are available on the social media and online at soul2soul.co.uk.
0: Απολαμβάνει πολύ τη μουσική, κάθε είδος μουσικής. Παραμένω φανατικός λάτρης της μουσικής. Αγοράζω δίσκους, λέω, Jazzy B συνέχεια. Νιώθω ευλογημένος που εξακολουθώ να παίζω ως DJ. Συνεχίζω κανονικά το DJing. Κάνω διαδικτυακές κάνω πολλά διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές, μία για το My Radio Soul και μία άλλη για το Solar Radio. Κάνω πολλά events σε club και τέτοια πράγματα, πάρα πολλά. Διοργανώνω επίσης το δικό μου φεστιβάλ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο με πολλούς άλλους DJs, ιδιαίτερα νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες που ίσως έχουν χρησιμοποιήσει δείγματα samples από τη δουλειά μου ή που η μουσική μας αποτέλεσε έμπνευση για αυτούς με τον έναν άλλο τρόπο. Έτσι, τον Ιούλιο κάνω ένα δωρεάν φεστιβάλ στο Hawley Wharf, όπου οι ντόπιοι εδώ στο Camden έρχονται για να εκφραστούν, να δείξουν τη δουλειά τους. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες βέβαια είναι διαθέσιμες και για εσάς να το ξέρετε στα social media και στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα soul2soul.co.uk μπορείς να βρεις τα πάντα. Είναι πολύ, μιλάμε ότι είναι ενεργός full. Ο Jazzy B παίζει παντού, δηλαδή αν βρεθεί κανείς στο Camden, πάει η Αγγλία, θα το βρεις σε ένα κλαμπ, θα το δεις εδώ, έχει εκπομπές στο ραδιόφωνο, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή έρχονται Soul to Soul στις 8 Αυγούστου σαν η festival τύπου Blast from the Past που τους θυμηθήκαμε. Κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Jazzy B. Τον ρώτησα βέβαια μετά από όλα αυτά τα χρόνια καριέρας, και επειδή ξέρουμε ότι πόσο δύσκολο είναι οι συνεργασίες και το να μπορείς να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους σε αυτές τις δουλειές, μετά από τόσα χρόνια καριέρας και έχοντας δουλέψει με αμέτρητους συνεργάτες, συνεχίζει άραγε αυτό τον ρώτησα να εμπιστεύεται τους ανθρώπους στις επαγγελματικές σχέσεις? Πώς γίνεται δηλαδή σε αυτό το level καλλιτεχνών αυτό? Για να τον ακούσουμε τι μας είπε.
1: What is trust? I don't necessarily use that particular word personally, just through my journey of life, which again, I have a book, Reflections of My Journey, which is available on soul2soul.co.uk. And the book will show you a kind of chronological journey that I've gone through. And what I have learned through this journey is it's more about belief. And I think it starts with yourself and then making these decisions to put trust and effort into other people. I'm still learning. Yeah. You tell me. I haven't found the solution then. I'm not sure I do, because I'm living in the present, you know? And I guess I'm blessed because I've had time. And I do believe time is longer than rope. So therefore, I'm just living within this time. And the things that I'm along my journey, the things I go through and everything, maybe I've just come to a point where I can enjoy the moment more. And in terms of life, that's what it's taught me at the minute, you know. To get that time is impossible. So I think, you know, as a funky dread. I live in the present, and it's all about the present. And in terms of not being able to reflect, well, I can't get back the past, so all I can do is use that as a backdrop and hope I don't make the same mistake four times.
0: Τζάζι Μπι, λοιπόν, τον ρώτησα δύο πράγματα. Αυτό για την εμπιστοσύνη, πώς εμπιστεύεται τους ανθρώπους και τι είναι αυτό που του λείπει από τις στιγμές του χθες στη μουσική. Προσωπικά είπε ότι δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, την εμπιστοσύνη, λόγω του ταξιδιού του στη ζωή, μέσα από τη ζωή, για το οποίο παρεπιπτόντως έχει γράψει και βιβλίο με τίτλο Reflections of My Journey, στο χασμί του ταξιδιού μου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο soul2soul.co.uk. Το βιβλίο λέει και μιλάει και δείχνει τη χρονολογική πορεία που έχω διαγράψει. Και αυτό που έμαθα μέσα από αυτό το ταξίδι είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο με την πίστη. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τον ίδιο στον εαυτό. Και μετά παίρνεις την απόφαση να επενδύσεις και να έχεις εμπιστοσύνη, να δείξεις εμπιστοσύνη στην προσπάθεια και στους άλλους ανθρώπους. Αλλά πρώτα πρέπει να χτίσεις τον δικό σου εαυτό, να πιστέψεις σε σένα και μετά, μα στέκεσαι στα πόδια σου, μπορείς να επενδύσεις στους ανθρώπους που επιλέγεις. Αλλά ακόμα μαθαίνω. Εσείς να μου πείτε, δεν έχω βρει και μία λύση, λέει ο Jazzy B. Δεν είμαι σίγουρος αν την ξέρω, επειδή ζω στο παρόν. Και υποθέτω πως είμαι ευλογημένος, γιατί είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Είναι σημαντικό, είναι πολύτιμο το να έχει κανείς χρόνο. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο χρόνος είναι ο πιο μακρύς και από το σκηνή. Είναι μια παροιμία που λένε ότι ο χρόνος πάντα νικάει και φέρνει τη δικαίωση. Επομένως ζω μέσα σε αυτόν τον χρόνο και γι' αυτό δεν αναπολώ το χθες. Προσπαθώ να αντλώ ότι έχει το σήμερα, είμαι άνθρωπος του σήμερα. Όσα περνάω στο ταξίδι μου και όλα αυτά, ό,τι με έχει κάνει να φτάσω στο σημείο που είμαι, να απολαμβάνω τις στιγμές. Και έχει πολύ σημασία να απολαμβάνεις τις στιγμές και να αφήνεις πίσω το χθες. Όσον αφορά τη ζωή μου, αυτό που είναι αυτό που μου έχει διδάξει το παρόν. Το να εξαγοράσεις αυτό το χρόνο είναι αδύνατο. Οπότε θεωρώ, ως ένας funky dread εκφράστης του κινήματος, των soul to soul δηλαδή, ζω στο παρόν και όλα έχουν να κάνουν με το τώρα. Και όσον αφορά το ότι δεν μπορώ να αναλογιστώ το παρελθόν, δεν μπορώ να το φέρω πίσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το χρησιμοποιήσω ως φόντο, με την ελπίδα να μην κάνω τα ίδια λάθη 4 φορές. Τον ρώτησα τι είναι κάτι που τον θυμώνει από τότε μέχρι σήμερα. Τι είναι αυτό?
1: Here in Britain, as a black man, my parents are from the colonies. So racism is something we face every day. So if anything, it's that thing about having an equal opportunity. It still doesn't exist out there. Maybe that is part of life. And in terms of, these kind of distractions, I guess it's, life is what you make it. That's for me personally, I still face that, community and living in my community, That's why my motto is a happy face, a thumping bass for a loving race. Within our musical community, there are no boundaries, and this is where it starts, and that's what I've been inspired by. And if every day I get up to enjoy music and share with other people who enjoy that music too, outside of that cage, because you still travel the world and you see the things that happen and the injustice. So, it'd be interesting if it was ever equal, which I feel that we are very far from it. But within the realms of our musical community, it's a vibration and a frequency that we all share. And I'm blessed to be a part of that. And if there was any way of addressing the situation, it's about the happy face, a thumping bass for a loving race, soul to soul.
0: Έχοντας μεγαλώσει στη Βρετανία ως μαύρος άνδρας, οι γονείς μου προέρχονται από τις απικίες. Ο ρατσισμός είναι τεράστιος καθημερινά. Αν με τι άλλο, έχει να κάνει με το ζήτημα ίσων ευκαιριών. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί έξω και αυτό με θυμώνει. Αυτό ίσως να είναι ένα μέρος της ζωής μου ακόμη. Και όσον αφορά, ξέρετε, αυτού του είδους τους περισπασμούς, υποθέτω ότι η ζωή είναι αυτό που την κάνεις εσύ. Για μένα προσωπικά, ακόμη αντιμετωπίζω αυτό μέσα στην κοινότητά μου, που ζω μέσα σε αυτήν. Και γι' αυτό το μότο μου πάντα θα είναι ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. το μότο των Soul to Soul, των Funky Dread, και μέσα στη δική μας μουσική κοινότητα δεν υπάρχουν σύνορα. Από εκεί ξεκινούν όλα και αυτό είναι που με εμπνέει. Και αν κάθε μέρα που ξυπνάω για να απολαύσω τη μουσική και να τη μοιραστώ με άλλους ανθρώπους που επίσης την απολαμβάνουν, έξω από αυτό το κλουβί, αυτό έχει σημασία. Επειδή ξέρετε, λέει ο Jazzy B, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, βλέπει τα πράγματα που συμβαίνουν και την αδικία διαρκώς. Θα είχε ενδιαφέρον αν υπήρχε ισότητα ποτέ. Αλλά νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Όμως μέσα από τα όρια της μουσικής μας κοινότητας υπάρχει μια δόνηση και μια συχνότητα που μοιραζόμαστε όλοι. Και νιώθω ευλογημένος που είμαι μέρος αυτού. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αυτός είναι το χαρούμενο πρόσωπο, το δυνατό μπάσο για μια φυλή που αγαπά. 8 Αυγούστου Sunny Festival, Jazzy B και η παρέα του η Soul to Soul στη σκηνή. Κοιτάζοντας πίσω την πορεία σου, αν ήθελες να πιστεύουν κάτι άνθρωποι για σένα, να σε θυμούν.

0: Ούτε, τι θα ήταν. Μου λέει ότι είμαι εδώ για να προσφέρω ευχαρίστηση, να σας δώσω χαρά, να απολαύσουν μαζί τις μουσικές μας συχνότητες. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς είναι η πιο cool γενιά που υπήρξε ποτέ στο πλανήτη Γη.
1: For us to enjoy our musical frequencies together, but equally as important to understand that the people of my generation are the coolest generation that ever existed on this.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Project Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Cypress Hill και Mellow Manace μέσα από το Dios Bendica, το καινούριο άλμπουμ 2026. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με καταιγίδες και βροχές. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας, δεν βρέχει στη Νέα Ιωνία. Θα βρέξει. Έρχεται, θα έρθει και εκεί, μάλλον, πιθανότατα. Σιγά σιγά κατεβαίνει, σε διάφορα σημεία βρέχει. Αυτό το τρελό που δεν το περιμέναμε τώρα, 12 Ιουνίου. Σαββατοκύριακο έρχεται, γι' αυτό και η συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς μεταφέρθηκε για ασφάλεια στο Γκαγκάριν από το Κήπο Θέατρο Παπάγου απόψε, έτσι, Μισελ Γκούρεβιτς, και αύριο Chris Isaac. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Οι Genesis Owusu διασκευάζουν το Painted Black στο σήμερα, στο 2026, από την Γκάνα.

Black Lilies, Power of Stellar, που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision με τον Black Lilies. J-Lo, διαβάζω εδώ πέρα δηλώσεις φοβερές. Δεν είναι να σε J-Lo και να κάνετε τις δηλώσεις στο podcast του Films to be Buried With του Brett Goldstein, που είσαι πρωταγωνιστής στην ταινία Office Romance. Συζητούσαν τις ταινίες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους και είπε για μια ταινία για το True Romance, το thriller, αστυνομικό thriller του 93, το ρομάντιο της κακιάς ώρας, ότι είναι, λέει, πιο σεξι ταινία που έχει γίνει και ότι το cast, λέει, ήταν τόσο φοβερό που θα μπορούσε, λέει, να κάνει σεξ με οποιονδήποτε, όχι όλους, τους πρωταγωνιστές της ταινίας, και αστιεύτηκε ότι και καλά, το λέω αυτό τώρα, αποκαλύπτω τη σκοτεινή μου πλευρά. Βέβαια, εννοείται ότι ξετριχιάστηκε αυτή η δήλωση. Κλασικό αυτό, η J-Lo και να πεις αυτό. Όπως και η πώς τη λένε, η Σαρλίζ Θερόν, που έλεγε για ένα 26χρονο, άμα η Σαρλίζ Θερόν και η J-Lo, θα πάει όχι σε social media, την τρίχια τριχιά έγινα με τέτοιες δηλώσεις.

Black Magic Woman από τη Lila Downs και το Raoul Midon. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Στο Viber διαβάζουμε τα μήνυματά σας στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, κάνεις like, follow, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Στα social media βέβαια.

και η Aikets του Aik. You can have your cake and eat it too. Δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκελί χορτάτο που λέμε. Έτσι το ερμηνεύουν εδώ. Θα ταιριάζει στο Aik. Hit the road, Jack, με την ορχήστρα του Jules Holland.

Hit Road Jack ακούσαμε με Χωσέ Φελιτσιάνο, Ρίμπι Τέρνερ και η ορχήστρα του Jules Holland παρέα σε πάρτι. Πάντα πάρτι είναι ό,τι κάνουν με τον Jules Holland, τα παίζουν όλοι και είναι και φοβερές οι εκτελέσεις αυτές.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 100 χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Βραζιλία, The Other Side, ο τίτλος του άλμπουμ. Κάντος εγώ στο 2026, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη παρέα με την Ελπίδα Παπουτζή να φροντίζει τον ήχο μας. Μύκονος και Σαντορίνη είναι οι προορισμοί που αποφεύγουν πλέον οι Έλληνες, γιατί δεν νιώθουν σαν να είναι δικός τους τόπος. Αυτό δείχνει μια έρευνα. Έχουν βαθμολογηθεί, εντάξει, στα πιο εκτεθειμένα μέρη, ας πούμε, που πάει κόσμος, λογικό, γιατί είναι και πανέμορφα. Οι Έλληνες στράφηκαν σε προορισμούς με ευκολότερη πρόσβαση, συχνά δρομολόγια, καλύτερη σχέση κόστους εμπειρίας. Δεν θέλουν πια να υπάρχουν τόσες ουρές, τόσος κόσμος, τόσος συνωστισμός, πρόβλημα, κόπος, αλλά να είναι κάπου που ένιωθαν οι Έλληνες όπως παλιά, στα μέρη που μπορούσαν να είναι λίγο πιο άνετα, γιατί ξαφνικά έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση που δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδατε εικόνες από το Αμάλφι και το Ποζιτάνο. Δεν περπατάει άνθρωπος στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο. Δηλαδή, μαρτύριο είναι, δεν τις λες και διακοπές, αφού οι κάτοικοι νιώθουν ότι δεν μπορούν, που μένουν εκεί στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο, να δυσκολεύονται. Στην Ελλάδα εμείς, που έχει πολλά πολλά όμορφα μέρη, που τα βρίσκουμε, τα καταφέρνουμε.

Μία έρευνα που διαβάζω και έχει ενδιαφέρον εδώ, είδαν οι ερευνητές ότι οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν ναρκισιστικά κίνητρα πίσω από τις selfies των άλλων, αλλά όταν οι ίδιοι ανεβάζουν ή βγάζουν selfies, πιστεύουν ότι δεν είναι το ίδιο case, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις δικές τους selfies, είναι μόνο για τις selfies που βγάζουν οι άλλοι ναρκισιστικό κίνητρα.

don't care. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Για... Σας άρεσε πολύ αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, έτσι, το edit του Πέτρο Έκο στο «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει». Και εδώ πέρα έχουμε και requests να γίνει έτσι σε swing version, όπως το έκανε ο DJ Πέτρο Έκο, και το «Άστα τα μαλλιάκια σου ανακατεμένα». Έχουμε request, έτσι, για edit σε swing version. Όποιος ξέρει τον Πέτρο Έκο, το λέει, το θέλει ο λαός να διασκευαστεί αυτό το κομμάτι.

Κιόβε, Ντομένικο Μοντούνιο εδώ στον κόσμο. Κυριακή 14 Ιουνίου, η Φιλοζωική Εθελοντών Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης διοργανώνει στην πλατεία Νέας Σμύρνης ημέρα υιοθεσίας. Από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, 12 δέσποτα σκυλάκια περιμένουν για ένα σπίτι. Only the Lonely. Chris Isaac το διασκευάζει, το Only the Lonely. Τα 12 σκυλάκια. Θα τον δούμε και τον Chris Isaac αύριο. Αύριο θέατρο Λυκαβητού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρέξει. Δεν νομίζω. Και υπάρχει μια περιέργεια. Πώς θα είναι live ο Chris Isaac,

Υποθετικά μιλώντας, μιλούν για μια δολοφονία τα δύο κορίτσια στο άλμπουμ Pink Pocket Pistol που κυκλοφόρησε μόλις. Θυμίζει πολύ, αν και είναι πιο όμορφο τραγούδι, το Maxwell Silverhammer των Beatles. Το τραγούδι που βασάνισε όλους τους Beatles, γιατί θέλει ο McCartney να το ηχογραφήσει και τους έβγαλε την πίστη. Το έλεγαν σε συνέντευξη και του Λένον δεν το άρεσε καθόλου. Δεν άρεσε σε κανέναν από τους Beatles γενικότερα, ούτε στο Χάρισον. Παρ' όλα αυτά τους είχε ο Πολ Μακκάρτνεϊ όλη μέρα στο στούντιο να γράφουν. Για κάποιο λόγο πέρασε το δικό του Πολ Μακκάρτνεϊ. Σίγουρα όλα τα τραγούδια αρέσουν σε κάποιον. Αυτό δεν έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, ότι δεν υπάρχει άσχημο τραγούδι. Ακόμη και αυτό που κάποιος θεωρεί το χειρότερο ή δεν έχει πάει καλά για μία μπάντα, για κάποιον είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν ξέρω. Να μάθουμε αν είναι αγαπημένο σας τραγούδι το Maxwell Silverhammer, που μιλάει και αυτό για μια δολοφονία. Δεν είναι και από τα πιο δυνατά τραγούδια των Beatles. Νομίζω ότι είχαν δίκιο οι υπόλοιποι που βασανίστηκαν στο στούντιο μαζί με τον Paul McCartney που ήθελε να το γράψει. Θα κλείσουμε με Beatles βέβαια. Παρασκευή είναι. Καταιγίδες, βροχούλες σε διάφορα σημεία. Συγγνώμη που είπα για τη Νέα Ιωνία ότι θα βρέξει. Μου λέει η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον έχω. Ωραία, είπε τώρα για τη Νέα Ιωνία, επειδή μου γράψατε ότι στη Νέα Ιωνία δεν έχει βρέξει. Δεν ξέρουμε που θα βρέξει, σε διάφορα σημεία. Καταιγίδες υπάρχουν. Πάντως, χωρίς καμία βροχή, ήρθε ο Πέτρος Αδάμ. Έτοιμος να σας κρατήσει παρέα. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί η Ελπίδα Παπουτσί, φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή εκεί έξω και με τη βροχή και με όλα. Ticket to ride. Beatles, φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαρτίνι, Τσίκο Τρουχίλιο. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι που παίζουμε τώρα με το Σέμπα Κάμπος και το Φίδα, όπου ο τίτλος του τραγουδιού αυτού είναι Summer Rain, αλλά γιατί να χαλάσω τη σειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την χαμογελαστή, πάντα χαμογελαστή, Ελπίδα Παπουτσή στον Νίκο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Summer Rain, ακόμα δεν έχει βρέξει το πάνω, αλλά το τι έχει μαζέψει έξω. Μια χαρά, ας ρίξει και μια καλοκαιρινή βροχή, δεν πειράζει. Κι ας είναι 12 Ιουνίου. Φανταστείτε να βρισκόσασταν σε τίποτα Ταϊλάνδες, Φιλιππίνες, Ινδονησίες. Βρέχει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κιάντε μετά να μαζεύτης. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Να μην χαλάσουμε το Σέμπα Κάμπος. Είναι και καινούριο. Summer Rain με το Φίδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή ακρόαση.

επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν είστε, μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε σε όποιο σημείο του κόσμου. Α, να το πω για να μην το ξεχάσουμε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, το λέμε σήμερα όλες αυτές τις μέρες. Αν είναι να πάτε στη Μισελ Γκούρεβιτς, μην πάτε στο κυποθέατρο του Παπάγου, γιατί έχει αλλάξει ο τόπος της συναυλίας για ευνοϊκούς λόγους, διότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρέξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει. Μην πάτε στο κυποθέατρο του Παπάγου. Όσοι έχετε βγάλει εισιτήρια, κανονικά το live θα γίνει, θα λάβει χώρα στον Γκαγκάριν, στη Λωσίων, για ευνόητους λόγους, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με το Θεό, ούτε με τον καιρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χώρος πολύ καλά έκανε και άλλαξε, και άπαξ και υπήρχε αυτή η δυνατότητα, η Μισελ Γκούρεβιτς σε λιγότερο από μία ώρα θα εμφανιστεί στον Γκαγκάριν, Λωσίων 205. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά των Soul Jazz Orchestra. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Στις σελίδες μας στα social media τρέχουν για διαγωνισμοί, να μπαίνετε με στα reels, να τα κοιτάτε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Από τον Καναδά με αγάπη.

Soul Jazz Orchestra λοιπόν από την Ottawa, από το Οντάριο. Από το 2002 μέχρι και τις μέρες μας, εκεί που χθες το βράδυ ο Μισελ Μπουμπλέ τραγούδησε για τα εγγένεια, για να καλησπερίσουν και οι Καναδοί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε στο Mexico City και στο Azteca με μια πολύ ωραία συναυλία, με ένα πολύ ωραίο τελετουργικό και με τη Σακύρα και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες και με τη Σάλμα Χάγιεκ να καλησπερίζει όλες τις χώρες που θα αγωνιστούν. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μια γιορτή του αθλητισμού. Αυτός είναι ο Ντεζίεζι. Ντεζίεζι με τη νέα του δισκογραφική δουλειά από τη γαλλική Πολυνησία. Αλλά ο ίδιος ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και φυσικά στη Γαλλία δραστηριοποιείται.

αυτό το σημείο πάντως το τραγούδι στο Ντεζίεζι θυμίζει πολύ You Keep Me Hanging On από τη δεκαετία του 60 και φυσικά τη Motown. Γι' αυτό βέβαια δεν το συζητάμε. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Morgan Wallen παρέα, το τελευταίο τραγούδι, Morgan Wallen παρέα με τη Λέλα Λάγκλεϊ μαζί του ετώ.

Είναι το τραγούδι που τραγουδούν παρέα ούτως ή άλλως στην περιοδία που έχει κάνει ο Morgan Wallen αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει στο πλευρό του την Ella Langley. Το έχουμε πει αυτό για την Ella Langley. Είναι το νούμερο ένα όνομα παρέα με τη Lani Wilson στο χώρο της country μουσικής. Εγώ δεν την έλεγα μόνο στο κομμάτι της country. Αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά το δρόμο και πέραν από την country μουσική. Χθες λοιπόν είχαμε την πρώτη μέρα και φυσικά τα μεγάλα εορταστικά γεγονότα που γίνονται πάντα ως τελετή έναρξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Γαλλία όμως χθες δόθηκε μια τεράστια συναυλία στο Stade de France. Στο Stade de France, το οποίο ξέρετε δεν γεμίζει εύκολα αν έχετε πάει. Αν δεν έχετε πάει, να σας πω ότι πάνω κάτω μαζεύει 80.000 ανθρώπους. Χθες λοιπόν, και το λέω για το Stade de France γιατί το 1998 οι τρεις εμφανίσεις του Johnny Hallyday στο Stade de France εξακολουθούσαν να θεωρούνται μέχρι και σήμερα σπάνια και πρωτοφανή γεγονότα. Και 30 χρόνια αργότερα ο χώρος εκεί στο Σεντενή, βόρεια από το Παρίσι, έχει γίνει σχεδόν απαραίτητο ορόσημο για κάθε Γάλλο καλλιτέχνη που θέλει να μετρήσει το μέγεθος της επιθυμίας του, της επιτυχίας του, της επιθυμίας του. Επιθυμία είναι να παίξει στο Σεν Ντενί, να παίξει στο Stade de France. Αλλά για επιτυχία όμως είναι να μπει μέσα και να το γεμίσει. Αυτό λοιπόν έκανε χθες το βράδυ ο Νταβίτ Γκετά, ο οποίος Νταβίτ Γκετά δίνει τρεις συναυλίες αυτές τις μέρες. Την Πέμπτη έπαιξε μετά από μια προθέρμανση με τον Superstar, με τον Arvin Van Buuren, και αργότερα ανέβηκε πάνω υποβροχή πυροτεχνημάτων για να γιορτάσει τα 25 χρόνια του, και αύριο η συναυλία του είναι sold out. Τρία live στο Stade de France λοιπόν με 240.000 ανθρώπους, completely sold out. Και χθες λοιπόν για να γιορτάσει και να πει τα χρόνια πολλά, ανεβαίνει επάνω στη σκηνή και η Τζένιφερ Λόπες, αρχίζει και χορεύει, τραγουδάει δύο κομμάτια, όπως και ο Ακόν, με τον οποίο είναι ούτως ή άλλως φίλοι και βέβαια έχουν κάνει ένα κάρο παραγωγές μαζί. We will fight. Και ακούστηκε και

Και όπως μας λέτε χαρακτηριστικά, το έβλεπα και εγώ στο site του, τα εισιτήρια του Νταβίτ Γκετά έχουν πουληθεί ακριβώς πριν από ένα χρόνο μέσα σε 7 ώρες. 7 ώρες λοιπόν πούλησε ο Νταβίτ Γκετά πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25, πούλησε 240.000 εισιτήρια. Μέχρι τις 8.30 ζωντανά από τον Glastonbury, πέρυσι τέτοιο καιρό. Ολίβια Ροντρίγκο πάνω στη σκηνή με τον αρχηγό, τον άνθρωπο που είχε αλλάξει τα μουσικά δεδομένα στην Bang, το μυαλό και την ψυχή των Cure, που θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα σε λιγότερο από 20 μέρες, σε ένα μήνα. I don't...

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Five more days till summer. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Λάθος το πέρα. Δεν υπάρχουν 5 μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει έρθει. Απλά το καλοκαίρι κάνει τα δικά του. Και δεν νομίζω ότι ο Ιούνιος ήταν και ένας. Είναι γενικά ένας μήνας άστατος. Παλιά τον Ιούνιο, αν θυμάστε καλά, όσοι είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν έκανε 40 βαθμούς και 41. Συνήθως έκανε μετά τον Ιούλιο, άντε τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο υπήρχαν πολλές φορές και τα μελτέμια. Αλλά επειδή έχει αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί εδώ ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει, Five More Days Till Summer, αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 8. Πάντα απέναντί μου βρίσκεται χαμογελαστή η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν από το τραγούδι και το live που είχε δώσει πέρυσι στον Glastonbury μπροστά σε 100.000 ανθρώπους, και επάνω στη σκηνή φυσικά κάλεσε τον frontman, τον Cure. Σήμερα ούτως ή άλλως κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ξέρουμε ότι Παρασκευή πάντα είναι οι μέρες που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Αυτό που κρατάω όμως από την Olivia Rodrigo και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία και ενώ μίλησε και για το καινούριο της άλμπουμ και γενικά για την παραγωγή, ευνηδίασε τους πάντες και πολύ περισσότερο τους παραγωγούς, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα κοής, λέγοντας πως είναι περίπου κατά 60% κοφή από το αριστερό της αυτή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ότι το εξήγησε ότι αν κάποιος λέει βρισκόταν από την αριστερή πλευρά και προσπαθούσε να της το ψιθυρίσει, να της πει κάτι, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να το ακούσει. Εμείς που είμαστε άνθρωποι στο ραδιόφωνο εδώ και φοράμε και ακουστικά όταν μιλάμε κατά 90% ή ηχολήπτες ή τεχνική ή γενικά κάνοντας μια εκπομπή, ή εσείς ακόμα απ' έξω έχοντας το φυσικό ήχο πάντα από μπροστά σας ή από πίσω σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, αν βρίσκεστε στο σπίτι, σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής μας και της δραστηριότητάς μας, αλλά μιλάω λίγο περισσότερο για τους μουσικούς και για το κομμάτι του ήχου και της παραγωγής. Είναι φοβερό το να μην μπορείς να έχεις απώλεια ακοής από το ένα αυτή, γιατί δεν μπορείς να εστιάσεις σωστά. Ναι, και εγώ θα κάνω το σταυρό μου, όπως ακριβώς κάνει η Ελπίδα. Για να μπορείς να εστιάσεις και να μπορείς να ηχογραφήσεις και σωστά, γιατί είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος προσέγγισης το πώς ηχογραφούμε, το πώς γράφουμε, το πώς μιλάμε, το πώς τραγουδάμε, γιατί είναι διαφορετικό με το πώς ακούμε. Ακριβώς το ίδιο βέβαια γίνεται όταν βρίσκεσαι σε ένα stage επάνω, όπου υπάρχει θόρυβος, υπάρχει οτιδήποτε. Μπράβο λοιπόν στην Olivia Rodrigo, μπράβο καταρχήν που το είπε, και δεύτερον δεν νομίζω κανένας να πει τίποτα ότι ξέρετε τι γίνεται, ναι, δεν έχει τραγουδιάσει καλό, δεν έχει τραγουδίσει καλά ή οτιδήποτε. Chloe Barrows εξάλλου, που είχε σχολιάσει αυτό το γεγονός που ήταν και παρουσιάστρια για την εκπομπή, είπε ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι η Olivia Rodrigo είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και βέβαια συχνά χρησιμοποιεί ακουστικά κατά τις εμφανίσεις ηχογραφήσεις της. Δεν φοράει ακουστικά, φοράει in-ear, όποιος γνωρίζει, γιατί πάνω στη σκηνή δεν μπορείς να φοράς ακουστικά, γιατί πρέπει να περπατάς πάνω κάτω στο stage. Όλα αυτά λοιπόν για την Olivia Rodrigo, κατά αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί το θεωρώ εντυπωσιακό και μπράβο της που μπορεί να βγάζει και να κάνει τέτοιες παραγωγές και κάτι το οποίο δεν είχε πει και μέχρι σήμερα. Yeah.

από το νέο άλμπουμ των Οικόντιμους, Jungle Brothers, από το 2026.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάγκη, ο 57χρονος πια Σάγκη, μας έρχεται από το Kingston, από την Τζαμάικα. Ακολουθεί φυσικά τον ήχο του Rocksteady και όλες αυτές τις μελωδίες του dancehall, του hip hop και της reggae fusion που έχει χτίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξάλλου Σάγκη δεν μένει στην Τζαμάικα, μένει στη Νέα Υόρκη και δεν ήταν και η πρώτη φορά που είχε συνεργαστεί με τον Sting. Με τον Sting, ο οποίος Sting το είχε πει πριν από πολλά χρόνια ότι του αρέσει πάρα πολύ η reggae. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην του αρέσει η reggae μουσική, να μην είχε επηρεαστεί από τον ήχο της reggae, και δεν μιλάω μόνο για το βαθμό και για τον ήχο που είχε φτιάξει ο Bob Marley και οι Scatterlights, αλλά μιλάω γενικά για ένα μουσικό περιβάλλον που υπήρχαν από την εποχή των Toots and the Maytals και αργότερα, και φυσικά σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη που έχουν ανοίξει με τον ήχο της reggae και φυσικά με τον ήχο του dancehall και με όλες αυτές τις επιρροές που έχουν βάλει σήμερα πάνω στη μουσική. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Sting. Ο Sting, ο οποίος από αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει καταλήξει, και βέβαια ένας καλλιτέχνης που παίζει 50 χρόνια μουσική, μπορεί να κάνει από κινηματογραφικά έργα μέχρι μουσικές δωματίου που έχει κάνει ο ίδιος, acoustic set, πράγματα τα πάντα, και βέβαια να έχει ως signature song το Every Breath You Take. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Σάγκη και με οποιονδήποτε άλλο. Ό,τι ακριβώς έκανε η Μον Λαφέρτε πριν από μερικά χρόνια παρέα με τον Χουάνες.

0: Πες-toi, espèce d'enfoiré.
1: Deluxe λοιπόν και No Stress. Και μετά από πολλά χρόνια θα δούμε 1η Ιουλίου. Είναι sold out όμως. Το Μόμπι στην Αθήνα. Έρχεται ξανά.

είναι Μόμπι, λοιπόν. Μόμπι θα τον δούμε στην Αθήνα 1η Ιουλίου. Έρχεται για μια και μοναδική συναυλία. Με τον Κριστόφ Μαέ. Πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγελί λοιπόν και Lucky Again, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Λίγελί είπαμε να επιστρέψουμε έτσι και να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα με αυτή την πολύ βραβευμένη σουηδική τραγουδίστρια καλλιτέχνητα σε μια σπάνια συναυλία στην Αθήνα. Θα την δούμε 22 Ιουνίου να εμφανίζεται στο Ηρώδειο και θα είναι και ωραίο live βέβαια με πολύ άριθμους ακροατές που θα μπορούσε να πει κανείς ότι σβήνει έτσι ένα συναυλιακό αποθυμένο ετών, γιατί πολύ είναι ο κόσμος που ήθελε να βρει και να δει και να ακούσει ζωντανά αυτή την ανεξίτηλη φωνή πίσω από το I Follow the Rivers και κομμάτια όπως το No Rest for the Week και το Never Learn. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Live Alive, On Demand, Mixed, Podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Και μιας και μιλάμε για την πλατφόρμα AirTeco, διαβάζω ότι στα νέα EBU Live Sessions από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανέβει, θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο, το AirTeco μέσω του δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Cosmos παρουσιάζει

τον Τζόναθαν Τζερεμάια σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το MDR Culture Studio Sessions. Είναι μια συναυλία που είναι διαθέσιμη για ακρόαση για όλους εσάς στην πλατφόρμα Erteco από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ούτως ή άλλως τον Τζόναθαν Τζερεμάια τον ξέρουμε, έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να συνδυάζει τη soul, τη folk και αυτό το σύγχρονο ήχο, και έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οπότε από σήμερα μπορείτε να ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα Erteco τον Τζόναθαν Τζερεμάια ζωντανά από την ηχογράφηση που έκανε στο MDR Culture Studio Sessions. Think. Στο remix το Synapson.

Κατά καιρού Σύναψον έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές και έχουν κάνει και εξαιρετικά remix. Εξάλλου για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από 2 με 3 χρόνια οι Σύναψον έστειλαν μια φορά το μήνα ένα mix set που ονομάζεται The Boomtown Club και ήταν όλες οι επιρροές που είχαν από τον ήχο, από τη Δυτική Αφρική, από τη Σενεγάλη και από τους καλλιτέχνες που είχαν ούτως ή άλλως προωθήσει, είχαν δουλέψει μαζί και αρκετές φορές μάλιστα μαθαίναμε και τραγούδια, διαμάντια τα οποία τα έβγαζαν είτε από τη Λατινική Αμερική, είτε από τη Γαλλία, είτε κομμάτια δικά τους, είτε κομμάτια σε mix ή unmix. Αυτό οι Σύναψον το έχουν, όπως και αρκετοί άλλοι Γάλλοι DJs, παραγωγοί, remixers και beatmakers τα τελευταία χρόνια, και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλάω αποκλειστικά για την γαλλική μουσική σκηνή και μιλάω και γενικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, είτε είναι καθαροί Γάλλοι είτε έχουν μείνει στη Γαλλία και κάνουν δικές τους παραγωγές. Βάζω και τον Κετά μέσα, βάζω και τους Σύναψον και πολλούς πολλούς άλλους. Και αυτή είναι η Desiree, Desiree. Σαν πολύ ωραίο remix από μια τραγουδίστρια που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών και ανθρώπων. Μιλάμε φυσικά για την Νίνα Σιμών.

μπορούσε να θεωρηθεί cover band, δεν είναι όμως. Είναι μια μεγάλη μπάντα με πάρα πολύ κόσμο, Leonid and Friends, και εδώ διασκευάζουν φυσικά εξαιρετικά το I Say a Little Prayer. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Jazzy B και η παρέα του. Τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει στην Κλαουδία Μάτολα. Η ψυχή των Soul to Soul, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Λονδίνο, από γονείς από την Αντίγουα. Και ο ίδιος μάλιστα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 και του 70 και δημιουργήσε ο ίδιος την καριέρα του όταν ο Jazzy B εργαζόταν για έναν μουσικό, τον Tommy Steele, ως χειριστής κασετοφόνου, παρακαλώ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έβαλε το Rastafari όνομά του, Τζαρίκο. Και μέσα στη δεκαετία του 80 δημιουργήσε του Soul to Soul. Soul to Soul που θα τους δούμε στην Χαλκιδική, στα Sunny Festival, στις 8 Αυγούστου.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: cosmosradio.gr Cosmos Classic.

Yellow Moon, Yellow Moon. Αυτή είναι η Neville Brothers. Ο Άρον Νέβιλ. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Παπίδου κάτω στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Carmen Consoli. Παρέα με την Ορλένα Βανώνη. Στο αξεπέραστο λαμπουταμέντο.

Τι ωραίο τραγούδι, το Λαπουταμέντο. Όσες φορές και να το ακούσουμε, κάποιοι το έμαθαν από το Ocean's 11, Ocean's 12, νομίζω στο 11 ήταν, γιατί και τα τρία είχαν εξαιρετική μουσική μέσα και επανήλθε, αν θέλετε, αυτή η μελωδία, έτσι ονέλαβαν όλοι ξανά από τη δεκαετία του 70. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και πολλών άλλων τραγουδιών, επιτυχιών, στο ολοκένουργιο tour που ετοιμάζει.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που, όπως είπαμε, βγαίνει με το Romantic Tour, με το tour για να παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ και φυσικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Έρχεται στην Ευρώπη. Μέχρι τις 31 Μαΐου ήταν και στον Καναδά, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα εμφανιστεί βέβαια στο Stade de France, στο Saint-Denis, στις 18 Ιουνίου. Δηλαδή περνάνε αυτές τις μέρες που παίζει ο David Guetta και έρχεται στην Ευρώπη, όπου θα εμφανιστεί για δύο μέρες στη Γαλλία, θα πάει στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, στο Wembley, που όλες τις συναυλίες είναι sold out. Καλά, είναι όλος έτσι κι αλλιώς sold out, και βλέπω την περιοδία του να φτάνει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, παρακαλώ, όχι στην Ευρώπη, αλλά επιστρέφει μετά στην Αμερική, και βλέπω και μεγάλο setup, δηλαδή έχω μπει μέσα στην επίσημη σελίδα του, έχει 25 τραγούδια, θα είναι πάνω από 2-2,5 ώρες το live. Αν βάλουμε μέσα ότι θα τραγουδήσει στην Ευρώπη και με τη Ράι και με άλλους καλλιτέχνες, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. On My Soul λοιπόν, από το τελευταίο του άλμπουμ. Φανταστείτε, μετά το On My Soul παίζει 24K Magic. Θα είναι πραγματικά magic αυτό το trip και αυτό το tour που κάνει ο Bruno Mars, όπου για τις συναυλίες μόνο στην Ευρώπη εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια μέσα σε 3 ώρες. Και ακούγοντας λίγο το On My Soul, μου θύμισε ιδιαίτερα ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70. Για να δείτε τι καλό είχε κάνει ο Curtis Mayfield όταν έγραφε και ηχογραφούσε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, φτιάχνοντας αυτόν τον ήχο για την ψυχεδέλεια και τη funk, ή αλλιώς όπως το ονόμασε ο ίδιος, Progressive Soul.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Angie Stone. Μου λέτε έξω ότι αρχίζει και βρέχει. Το είπαμε, φίλες και φίλοι, θα βρέξει. Να μην το είπαμε. Το είπαμε. Ακούω όλη αυτή τη μέρα βροχές, καταιγίδες, χιόνια. Εντάξει, είναι παιδιά 12 Ιουνίου, θα βρέξει και μια μέρα. Αύριο δεν θα βρέξει, αύριο το βράδυ δεν θα βρέξει. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο στο Chris Isaac μια χαρά θα είναι. Και την Κυριακή πολύ τυχεροί μπορεί να πάνε εκεί για καναμπάνιο.

Angie Stone. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 94,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδόκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και φυσικά για την ακρόαση. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Έχετε καλό κακού σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, λίγο την ομπρέλα μαζί σας και να προσέχετε έξω. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Παπιδόκαλο που ήταν στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Το Άντονι Τσικ Κορία, Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, περκασιονίστας. Εδώ σε ένα live Γουασιγουάρο. Μέλος της μπάντας του Μάιλ Ντέιβις στα τέλη της δεκαετίας του 60. Συμμετείχε εκεί τότε στην γέννηση του κινήματος του Jazz Fusion. Και μαζί με McCoy Tyner, Herbie Hancock και Keith Jarrett θεωρούνται έτσι οι post John Coltrane μουσικοί. Γεννιέται σαν σήμερα στο Chelsea της Μασαχουσέτης. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

Ο Ντίν Μάρτι το 1954 τραγουδούσε Μάμπο Ιταλιάνο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου Ιταλιάνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Και μια εκπομπή αφιερωμένη στη Σεσίλια βεβαίως, που έχει σήμερα γενέθλια. Ποια είναι η Σεσίλια? Να τη Σεσίλια. Τζοντασάν.

Λοιπόν, η εταιρεία Inner Sense συμπληρώνει 30 χρόνια μουσικής δράσης. Το γιορτάζει με ένα διήμερο φεστιβάλ. Ήταν τρεις μέρες, έγιναν δύο. Λοιπόν, κάποιοι headliner, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Στο Πλήφ αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, 13 και 14 Ιουνίου, δώσαμε προσκλήσεις για τους Grand Days την Κυριακή. 30 χρόνια, εκατοντάδες βραδιές, από την πρώτη βραδιά το 96 στο Άλσος. Το Σάββατο ελληνικό rap, headliners, ρασιοναλίστα, Σταφ Λάθος, Twin Sanity, Tiny Jackal. Αφιερωμένη ημέρα αυτή στο ελληνικό rap. Και την Κυριακή Groundation που ανήκουν στους θρύλους της παγκόσμιας ρέγγε. Καμελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση, ολοκένουργιος δίσκος, Candle Burning, τις αποσκευές τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Και πριν τους Grandation, στη σκηνή του Πλήβα θα εμφανιστούν και Ρο Ντάκ, επταμελή μπάντα, επταμελής μπάντα μέτρα την Αθήνα. Και Έλληνες selectors και DJs, Anna Mystic, Ari Action, Kilimanjaro, Nesta, Piranhas,

Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney πέθανε σε ηλικία 88 ετών, σχεδόν 89. Πλήρης ημερών, μια προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης, οι πίνακες του με τέτοιο φως, τέσσερα χρώματα. Ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος. Άπειρα τα βραβεία. Και ένα έργο που έχει εκτεθεί σε πολύ άριθμες συλλογές όλο τον κόσμο. Tate Gallery στο Λονδίνο. Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Pompidou στο Παρίσι. De Young San Francisco. Και το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη που λόγω του Figures του 1972, όταν έγινε η πώλησή του, χάρισε στον David Hockney το ρεκόρ για τον πιο ακριβοπληρωμένο πίνακα εν ζωή δημιουργού. Είχε φτάσει σχεδόν στα 100 εκατομμύρια.

και ενδιαφέρον να δείτε συνεντεύξεις του Hockney, το πόσο απλός ήταν, το ότι όλοι θα ήθελαν να είναι καλλιτέχνες, ότι ένας καλλιτέχνης δεν ήθελε απαραίτητα να γίνει πολιτικός, ένας πολιτικός θα ήθελε να είναι καλλιτέχνης. Που παρότι επηρέασε τον κόσμο της τέχνης της δεκαετίας του 60, συνέχισε να γεμίζει τις αίθουσες των μουσείων και των γκαλερί για περισσότερο από μισό αιώνα. Και είχε ένα απλό κανόνα. Ζωγράφιζε τα πράγματα που αγαπούσε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ούτε Κόσμος.

Τσιζάρα Άγκορ, A Thousand Cases Deep, και καλλιτέχνης και τραγουδίστρια. Εδώ είναι Πάρα από με Αλφα Σακλέι. Από το άλμπουμ Take It to the Streets, My Beautiful City.

Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Ο τίτλος ολόκληρος, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Πέρασαν 25 χρόνια. Συνέφλερη, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχετε χρόνο, μπαίνετε στο Instagram. Δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω, στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταπληκτική συνεργασία Τσικορία Bobby McFerrin. Τα μαγικά που κάνει με τα φορητικά του Bobby McFerrin και τα μαγικά δάκλα του Τσικορία στο πιάνο. Armando Zorumba ήταν αυτή που ακούσαμε. Outer National, Pigeon από το Ηνωμένο Βασίλειο. Afrobeat Energy.

juju can catch me. Your juju can catch me.

καλύτερη μέρα του χρόνου έρχεται ο David Byrne. Το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος συνεργάζεται με το Release Athens. 10 χρόνια release, 30 χρόνια δράσης το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος. Και ο frontman των σπουδαίων Talking Heads έρχεται στην Αθήνα.

0: γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών. 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι το Μάρτιο από τον Etienne de Crécy, ένα τραγούδι που είχε μείνει στο σιρτάρι για πάρα πολλά χρόνια, και κάλεσε τον Damon Albert, έρχεται, Gorillaz, ένα άλμπουμ με τίτλο Warm Up, με πολλές συνεργασίες, Masterpiece, Alexis Taylor από τους Hot Chip, Quero Quero Bonito. Το Rising Soul λοιπόν βρήκε τον προορισμό του σε αυτό το άλμπουμ με πάρα πάρα πολύ ωραίους στίχους. Η συνέχεια στον Brad Delp που έφυγε νωρίς και λίγο έτσι απροσδόκητα, ήταν ο lead singer των Boston, αυτή η καταπληκτική μπάντα η οποία δημιουργήθηκε εκεί τη δεκαετία του 70. Τραγουδούσε βεβαίως τα πρώτα άλμπουμ Boston, Don't Look Back, The Third Stage, και θα ακούσουμε το πάρα βεβαίως πολύ γνωστό More Than a Feeling. Σύνθεση του Tom Scholz, 1976. Ναι, είναι από αυτά τα τραγούδια που όταν σηκώνεις ένα κύπελο, μια κούπα, έχει

αύριο στο Λεκαβιτό ανεβαίνει ο Chris Isaac και πάρα πολλοί κόσμος. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, μια μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η καταπληκτική φωνή. Μαζί του το πιστό του συγκρότημα in Silverstone. Και βεβαίως περιμένουμε να τραγουδήσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, από το Blue Hotel, Somebody's Crying και βεβαίως το Wicked Game.

Still Corners εδώ με τον Μπάμπη Δούκαρο. Απολαύσαμε αυτή τη μελωδία στο τέλος. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ρουμπίνη Σταγκουράκη. The Mavericks, Recuerdos. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Καγκανονάκη. Και βεβαίως μείνετε στον κόσμο μας το Σαββατοκυριακό. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

κομμάτι με το οποίο και μεγαλώσαμε. Αυτό εδώ με τίτλο Rose Rouge, το κομμάτι του Saint Germain ή αλλιώς Ludovic Navarre, που έσκασε στη δισκογραφία μέσα στο 1995 και εννοείται ότι τάραξε τα νερά με τις μουσικές του. Εδώ ο Nightmares on Walks του κάνει το χατήρι και φτάνει μέχρι τη Γαλλία για να ρημιξάρει αυτό το re-rap κομμάτι με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Κάθε μέρα από τα μεσάνυχτα έως τις 2 βρισκόμαστε παρέα στον Νίκο Αντοχής.

Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και θα φύγω με τη μητέρα Αφρική, η οποία έρχεται από τον Ρομπέρτο Λοντόλα, DJ και παραγωγός, ειδικεύεται στις μουσικές της Ibiza και φτιάχνει αυτό εδώ για τη Mother Africa.

για να επιστρέψουμε στην Γερμανία και να δούμε τι ακριβώς ηχογραφείται εκεί. Μια Βραζιλιάνα ηθοποιός και ένας τραγουδιστής συμπράττουν μαζί καν ντουέτο τους Κούριο Κούριο και φέρνουν μαζί και τις μουσικές τους Μπέμ Κερέρ, που θα πει ο αγαπημένος. Όλα αυτά να ηχογραφούνται στην Γερμανία. Κούριο Κούριο είναι ο τίτλος του ντουέτου.

0: Et vous voyez quand même ce qu'il reste avec le front blond. Et tirez sur la foule, tirez sur les gants. Mais sont appelés des renforts du fond, de la possession, d'un peu partout, des restes sont arrivés, des centaines, c'est là que la bagarre a commencé. Et...
1: Η Μάγια Καμάτη που έχει κάνει ντεπούτο το άλμπουμ πίσω στο 2014 και εδώ μας φέρνει ένα καρτέλ δικό της. Έχει συνεργαστεί με τον παραγωγό της Φλέβια Κοέλιο και κάτι έχει να μας πει.

Η Ezra Collective που εμπιστεύτηκαν πολύ τον Tasty or Not, ο οποίος κάνει μύτη από τη Γαλλία για να ρημιξάρει το κομμάτι God Gave Me Feet for Dancing, το συμπεριέλαβαν στα σεκλάκια που αγάπησαν η Ezra, που εδώ η Yasmin Lacey βάζει τη φωνή της.

η προηγούμενη δουλειά του Glenn Miskin παρέα με τον Palov, ο οποίος ρημίξαρε το συγκεκριμένο Big Boss in a Small Town, και ο Soul Sugar μαζί τους.

Μέσα στο 2026 οι Κούριο Κούριο έρχονται μαζί με τη Λουίζα Μοντέιρο, η οποία είναι γεννημένη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στην πραγματικότητα εμπνέεται πολύ από το Αφρομπίτ, έτσι συναντάει τον Μίτσαν Γιακούμπ αλλά και την Λούρντες. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο B.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον παράδεισό μας. Η Σαντέι είναι εδώ σε ένα disco re-edit. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

Hold Me Tonight που λέει και ο Steve Monite, που έφτιαξε αυτό εδώ για μια Παρασκευή βράδυ όπως σήμερα. Hold Me Tonight από τον Steve Monite.

Ο Winston McCanaf είναι μια ιστορία μόνος του. Εδώ έρχεται μαζί με τους Java. Ένα elementary είναι που σκάει μύτη, εννοείται στον Νίκο.

Εννοείται ότι θα περάσουμε από την False Records. Εννοείται ότι θα σταθούμε στον Tricky που έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Because I don't know είναι ο τίτλος της κομματάρας του.

ελπιδοφόρα κρύβεται σίγουρα η μουσική του Ιμπραήμ Μαλούφ. Bring the Light είναι το επόμενο σιγκλάκι που κυκλοφόρησε μόλις.

Ντου Μαριάμ και η ορκέστρα τους Super Volta. Όσο για τον Σέρβο, έρχεται από την Ιταλία να πειράξει πολύ τον Τζόνι.

πολύ ωραία που μόλις ανακάλυψα είναι και αυτό των Palenque Records. Power Play το λες. Η Radio Malembe ρεμιξάρουν και το πίνα Μαδούρα αποκτάει άλλη ισχύ.

0: Οι μουσικές της γιορτής. Έτσι κι αλλιώς, για να γιορτάσουμε χρειαζόμαστε τις μουσικές μας. Ντανσέ τώρα. Μπακάρ, Μαρ και Καλίφ. Στα ωραιότερα. Από το Musique de Fête.
1: Dans ce temps que tu peux danser sur les pavés, sur l'air, sur une table de bistrot, à l'ombre des tavernes, viens laisser-toi porter partout.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Να δώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς στα Family Cosmic Sounds, παρακαλώ. Καλό ξημέρωμα, να περάσουμε όμορφα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.